0: αυτός χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα σε Αθήνα και Ρόδο στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη, στους 36 στα Τρίκαλα.
16: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
17: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
18: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να πω μερικές καλημέρες ακόμα πριν μπούμε στα βαθιά της ενημέρωσης, επικαιρότητας των συνεντεύξεων και των παρασκηνίων. Την καλημέρα μου στο φίλο του Κώστα Καρανίκα, της Φάρμας Καρανίκα, από το Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα άρχοντα, μου γράφει, εσείς ο άρχοντας αγαπητέ φίλε, και σε ευχαριστούμε για τη στήριξη και την αγάπη. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, σημειώνει ότι ένα νέο πατριωτικό κόμμα έρχεται να ενώσει το χώρο την Τρίτη στη Δέθη ανακοινώσεις, οκ.
2: Όποιος πονέσαι μέσα στη ζωή.
1: Την καλημέρα μου στην κυρία Ελληνίδου, την είπαμε. Την καλημέρα μου στο φίλο το Ζώη από την αρκετά δροσερή Νικήσια Νηπαγκαίου Καβάλας. Μου στέλνει ο φίλος ο Ζώης. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σεζόν και καλές εκπομπές. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο Χάρης από το Μάντσεστερ. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά και χρόνια πολλά στην κόρη σου, Γιάννη. Για την άλλη κόρη δεν θυμάμαι πότε έχει γενέθλια. Αργή, το Μάιο. Να είσαι καλά, Χάρη, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε και σένα. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Το σχολιάσαμε στις 2 Σεπτεμβρίου. Συμπληρώθηκαν 5 χρόνια χωρίς τον μεγάλο Έλληνα, τον Μίκη Θεοδωράκη. Τον Μίκη όλων μας. Τον δημιουργό, τον άνθρωπο, τον ηγέτη, τον οδηγητή μας. Ο Μίκης είναι και το καλύτερο παράδειγμά μας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ο καλός φίλος, ο δικηγόρος, ο Ιωάννης Κιμιονής. Λοιπόν, το ένα κομμάτι της ΔΕΘ, όπως σας έλεγα, είναι το πολιτικό. Okay. Το δεύτερο κομμάτι είναι το οικονομικό. Okay. Το τρίτο κομμάτι είναι το αστυνομικό. Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε και αυτή την πλευρά της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, 3.500 αστυνομικοί είναι από σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ για την ακρίβεια. Drones και κλειστοί δρόμοι στην Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν αρκετά συλλαλητήρια. Τα αναφέραμε και χθες. Να σας πω γρήγορα το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων. Στις 11.30 σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, που θα είναι η μεγαλύτερη και η πιο οργανωμένη από όλες τις άλλες, έτσι συμβαίνει πάντα. Στις 5.30 λοιπόν στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 τώρα το απόγευμα, σε άλλο σημείο της πόλης, στο άγαλμα Βενιζέλου, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΒΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Τώρα, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Η Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης, επειδή μας ακούτε τώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, έχει ανακοινώσει μια σειρά μέτρων για το κέντρο της πόλης με απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων. Ήδη βρίσκονται σε ισχύ οι απαγορεύσεις αυτές. Όλο το ιστορικό κέντρο θα κλείσει για τα οχήματα από σήμερα το μεσημέρι στις 3, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Δηλαδή, όλοι οι κεντρικοί άξονες, Λεωφόρος Στρατού, Νίκης, 3 Σεπτεμβρίου, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατή, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου, όλοι οι δρόμοι κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Άρα λοιπόν, αναπροσαρμόστε αν θέλετε την... εσείς που μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και εσείς που ανεβήκατε στη Θεσσαλονίκη. Η καθημερινότητά σας θα χαλάσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μόλις τελειώσει ο Πρωθυπουργός τη συνέντευξη στη ΔΕΘ, bye bye, επιστρέφει όλο το αθηνοκεντρικό κράτος πίσω στην πρωτεύουσα και οι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη θα ανασάνουν. Κλειστεί 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι, είπαμε στις 3 και μετά, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, άλλος η Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, στην Τριβάνη, Πανεπιστημίου, Παπάφη και Ευκλήδης. Αυτοί είναι οι 8 σταθμοί που θα κλείσουν στο καινούριο μετρό της πόλης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά δηλαδή. Λοιπόν, χθες να πούμε ότι ο Μανώλης ο Καραλής, ο Εμμανουήλ Καραλής, αυτό το παιδί θαύμα του ελληνικού αθλητισμού, στο επικοντό πέταξε στα 6-12 και κέρδισε για πρώτη φορά το Diamond League. Να πούμε ότι ο μεγάλος αντίπαλός του, ο ανίκητος μέχρι στιγμής, κάποια στιγμή θα σπάσει και αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία, ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο Σουηδός, ένιωσε ενοχλήσεις, αποσύρθηκε και έτσι άνοιξε το δρόμο στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πρότευσε για πρώτη φορά στη σπουδαία αυτή διοργάνωση.
2: Σου μετρώ, απεραντώ και το μικρό.
1: Τώρα, χθες το βράδυ, περίεργη είδηση. Τα υπόλοιπα θα αναζητήσουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνη να τα πούμε, του αστυνομικού ρεπορτάζ. Χθες το βράδυ συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15άριδες, 14 και 15 ετών. Ακούστε τώρα τι έγινε. Γιατί κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα, σε υπαίθρια έκταση στα όρια του ψυχικού, με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι, πετούσαν κάποιες κροκτίδες και έβαλαν φωτιά. Παραλίγο να καεί όλο το δασάκι εκεί, όλο το Άλσος. Προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Τι να σας πω τώρα, περίεργα πράγματα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο, ότι καλύτερο σου εύχομαι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη, οδηγό ταξί. Πώς θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, Γιάννη, όταν τον Μάρτιο το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ και τώρα 2 ευρώ το λίτρο. Παράδειγμα, στέλνω σε φίλο επαγγελματία στην ΚΟ Δέματα με μεταφορική εταιρεία. Η χρέωση από 5 ευρώ το τεμάχιο έγινε 10 ευρώ. Το Υπουργείο ακούει. Καλημέρα στην Άρτεμις. Την καλημέρα μου, Γιάννη, από την όμορφη Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Με αγάπη. Να σε καλά, Άρτεμις. Τη δική μας αγάπη έχεις και σε ευχαριστούμε για τη στήριξη.
2: Τρυφερές αναμνήσεις, να μου λες χίλια πράγματα, μα δεν λες αν γύρισαι.
1: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλό φθινόπωρο, καλές εκπομπές, σας αγαπώ και εμείς σας αγαπάμε, κυρία Μελαχρινή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μια ζωή σαν αστέ.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Νομίζω σου είπα νωρίτερα την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Να σε καλά, Ορέστη. Την Τρίτη ο Μητσοτάκης που θα έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη, από αύριο δηλαδή το μεσημέρι θα έχει φύγει, με ενημέρωσαν ότι θα επισκεφθεί την Αίγυπτο. Θα δει και τον, θα πάει στο Ελ Αλαμέιν και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Το λέω γιατί τέτοιου είδους διπλωματικές συναντήσεις σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας στην περιοχή είναι πολύ σημαντικές και μάλιστα η ατζέντα αναμένεται να είναι ευρύτερη από τα στενά διμερή, δηλαδή με την Τουρκία, τη Λιβύη, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, πολύ κρίσιμο ζήτημα, και τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, φίλες και φίλοι, όπου μαθαίνω πως βρίσκονται οι δύο πλευρές, η Ελλάδα δηλαδή και η Αίγυπτος, πολύ κοντά σε μια λύση που θα μας ικανοποιεί απόλυτα. Μένει να το δούμε όλο αυτό, γιατί αυτή είναι μια διαρροή από το Υπουργείο Εξωτερικών που μένει να δούμε αν θα γίνει πράξη ή όχι. Είναι και η ΑΟΣ με την Αίγυπτο από το 2020, η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας και Αιγύπτου, που είναι ένα από τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μου διπλωματικά κεκτημένα της τελευταίας περίοδου σε επίπεδο διπλωματικών σχέσεων. Μην ξεχνάτε ότι το Μάιο του 25 δύο χώρες αναβάθμισαν θεσμικά τις σχέσεις τους σε στρατηγική εταιρική σχέση. Κοιτάξτε, η λογική του φτιάχνω συμμαχίες στην ευρύτερη προχή απέναντι στην Τουρκία κατά την δική μου γνώμη είναι σωστή. Είτε αυτή η συμμαχία αφορά την Αίγυπτο, που είναι ανταγωνιστική μουσουλμανική χώρα προς την Τουρκία, είτε αφορά το Ισραήλ, που είναι άκρος εχθρική χώρα απέναντι στην Τουρκία, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να έρθει στο δικό μας τόξο συνεννόησης και επιρροής.

0: σου.
1: Χθες το βράδυ ο Μητσοτάκης κάλυψε τη Ζαχαράκη για το θέμα των βιβλίων. Δεν υπάρχει θέμα, είπε, με την Υπουργό Παιδείας στο θέμα του βιβλίου. Ρωτήθηκε στην συνάντηση που είχε με πολιτικούς συντάκτες χθες το βράδυ, μια συνάντηση την οποία οργάνωσε, πάντα οργανώνει, ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μια συνάντηση η οποία παραδοσιακά συμβαίνει και οργανώνεται από τη δεκαετία του 80. Στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς έγινε η συνάντηση αυτή τη φορά. Από ό,τι φαίνεται καλύπτει την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το είπε ξεκάθαρα, αλλά από τον τρόπο που τοποθετήθηκε για τα βιβλία. Τώρα, στο ερώτημα που έγινε μεταξύ χαλαρά στη συζήτηση, αν θα διεξαχθούν οι εκλογές τον Μάρτιο ή τον Μάιο, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί. Κράτησε κλειστά τα χαρτιά του δηλαδή. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Οι εκλογές προκύψουν το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο. Έχω την αίσθηση πως κάπου εκεί κοντά θα γίνουν όλα αυτά.

Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Ωραία, πάμε για να επιστρέψουμε με αναζητώντας τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη να δούμε τα ενεργειακά τα οποία καίνε τον κόσμο και να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα σε λίγα λεπτά.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Θα το λύδι και να το σχολιάσει αν θέλει. Καλημέρα, Μιχαλή.
10: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους
9: φίλους. Να είσαι καλά.
10: Να έχουμε καλή σεζόν.
9: Καλό Σαββατοκύριακο και σε ευχαριστούμε πολύ. Το άκουσε το σχόλιο του ακροατή?
10: Όχι, μπορείς να το επαναλάβεις.
9: Θα ήθελα πολύ να ασχοληθείτε, κύριε Παπαγιάννη, με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την απάτη μεγάλων εταιριών προς τους καταναλωτές με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις εγκαταστάτη χωρίς κανένα έλεγχο.
10: Ναι, λοιπόν, το νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλευράς ασφάλειας εννοούμε είναι να έρχεται ένας πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης και να κάνει έναν έλεγχο όλης εγκατάστασης του σπιτιού και να εκδώσει το πιστοποιητικό.
9: Ναι.
10: Γίνονται έλεγχοι από το ΔΔΕ για να δούμε αν πραγματικά αυτό το πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν είναι ότι δεν γίνεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει στο 100%. Δεν γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
9: Ναι, πάντως για να το σημειώνει ο ακροατής, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα.
10: Υπάρχουν και τα μαϊμούπα πιστοποιητικά.
9: Ακριβώς.
10: Όπως και σε άλλα πράγματα, όχι μόνο εκεί.
9: Δυστυχώς. Λοιπόν, για πες μας τώρα μερικά νέα. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την ενέργεια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στις συνολικές εξαγγελίες. Θέλω να μου πεις τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τις χρεώσεις και με τις τιμές, την τιμή του ρεύματος από εδώ και πέρα.
10: Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε σε αυξητική τροχιά αναφορικά με τις τιμές του ηλεκτρικού.
9: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τις χρεώσεις και με τις τιμές, την τιμή του ρεύματος από εδώ και πέρα.
10: Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε σε αυξητική τροχιά αναφορικά με τις τιμές.

0: ναι, μπορεί.
1: Μπορεί λοιπόν να διακόψει τον Green Pass και να πάει στο μπλε.
0: Ναι, ναι, χωρίς πέναλτι.
1: Χωρίς πέναλτι, για την ίδια εταιρεία. Ναι, αν θέλει να πάει σε άλλη εταιρεία.
0: Επίσης, από μπλε προς άλλα τιμολόγια δεν πας χωρίς πέναλτι.
1: Μάλιστα. Άρα η συμβουλή σου, η προτροπή σου είναι να πάνε στο μπλε σταθερό όλοι.
0: Χτες, μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνουν όλες οι αλλαγές, γιατί από 1 Οκτωβρίου μπορεί να μην υπάρχει αυτή η τιμή.
1: Μάλιστα, ακούτε κυρίες και κύριοι, τον ειδικό, έτσι. Όποιος θέλει από εκεί και πέρα, χωρίς πέναλτι, αλλάζει και πάει εκεί που πρέπει.
0: Ναι, το έκανα εγώ, Γιάννη, να ξέρεις.
1: Για να το κάνεις εσύ, κάτι παραπάνω ξέρεις από όλους. Τώρα, πόσο βλέπεις, δεν είσαι medium, ούτε επιφυα, αλλά πόσο βλέπεις να διαρκεί αυτή η αστάθεια και η συνεχής ακρίβεια στις τιμές του ρεύματος.
0: Γιάννη, όσο θα υπάρχει η κρίση στη Μέση Ανατολή και επίσης και το ρωσοκρανικό που δεν λέει να τερματίσει, θα είμαστε σε ανωδική πορεία, διότι σου έχω πει πολλές φορές ότι το πρόβλημα είναι στο φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Η τιμή του ρεύματος εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σκέψου ότι τώρα που μιλάμε είναι πάνω από 75 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν πριν ξεκινήσει η κρίση ήταν στα 32. Υπερδιπλάσια αύξηση. Και από ό,τι λένε και οι Goldman Sachs και το Bloomberg, μιλάνε ότι θα ξεπεράσει τέλος του χρόνου τα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι θα είμαστε σε συνεχή ανωδική πορεία στις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Επίσης, υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου. Οι δεξαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου επί Ευρωπαϊκού Εδάφους είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας.
1: Μάλιστα. Αυτά γιατί δεν το είχαν προβλέψει, γιατί συνέβη αυτό κατά τη γνώμη σου?
0: Γιατί να σου πω. Περιμέναν να πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου.
1: Για να πάρουν να αγοράσουν φθηνότερα.
0: Ναι, αλλά την πατήσαμε.
1: Μάλιστα. Μπλε σταθερό της ΔΕΗ, λοιπόν, η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την εικόνα των τιμών σε σχέση με την ενέργεια, το ρεύμα στην Ελλάδα. Μιχάλη, υπάρχει κάτι άλλο?
0: Όχι, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σεζόν να έχεις. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Στέλιο Παρλάτο. Να τα δούμε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτεις. Και βεβαίως να τα δούμε. Και αν έχεις και επιπλέον στοιχεία, στείλ τα μου και σου υπόσχομαι εγώ ότι θα τα στείλω στον εισαγγελέα. Ρωτάει ο φίλος γιατί δεν απαντάνε στις καταγγελίες σχετικά με τους κατεβασμένους οδηγούς της ΟΣΥ. Άνευ ιατρικών γνωματεύσεων που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Επίσης για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών και των συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά. Καθώς και για τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται με μισθό 1.500 ευρώ συν σύνταξη, ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάφυγη απόφαση απόλυσής τους από τις 6 Μαρτίου του 2026. Επίσης, ο φίλος διαμαρτύρεται για τις πρόσφατες προαγωγές. Με ποια κριτήρια έγιναν προϊστάμενοι και διευθυντές εργαζόμενοι που έχουν μόλις ένα χρόνο στις αστικές συγκοινωνίες? Okay. Σε όλα αυτά θα απαντήσει η διοίκηση λοιπόν της ΟΣΥ και να μου στείλεις αν έχεις επιπλέον στοιχεία και εφόσον νομίζεις ότι αποτελούν ποινικά δικήματα να τα στείλουμε να τα διερευνήσεις και ο εισαγγελέας. Μαζί σου σε αυτό. Οτιδήποτε αφορά το δημόσιο χρήμα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, εύχομαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ακούγοντας σήμερα τον κύριο Μαύρο το Δημοσκόπο, αναφέρεται στην προηγούμενη εκπομπή ο Χαράλαμπος με τον Αλέξανδρο Κόντι. Από φέτος έχουμε και εκπομπή πριν ξεκινήσω εγώ, κάθε Σάββατο και Κυριακή 6-7 το πρωί. Με κάποιες αναλύσεις που έκανε, είπε πράγματα που με προβλημάτισαν. Εμείς η παραδοσιακή συντηρητική παράταξη μας έχουν κολλήσει μια ταμπέλα και μας έχουν κατατάξει ως ακροδεξιούς. Λες και είμαστε μοιάσματα. Το ίδιο μας αντιμετωπίζουν και τα μέσα ενημέρωσης όταν βρεθεί κάποιος να εκφράσει κάποιες συντηρητικές ιδέες. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι ο σοσιαλισμός και αριστερά έχουν επικρατήσει πλέον. Σε επίπεδο ιδεών δεν ξέρω αν έχουν επικρατήσει. Μάλλον πάνε από το κακό στο χειρότερο παντού, αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε. Το βλέπεις παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά σε επίπεδο εντυπώσεων μπορεί να είναι ισχυρότερη η παρέμβασή τους. Πάντως νομίζω ότι το λεγόμενο συντηρητικό ακροατήριο, αυτό στο οποίο αναφέρεσαι εσύ, δεν ξέρω αν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που απαραίτητα κάποιον συντηρητικό τον αποκαλούν και ακροδεξιό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά του ενός από το άλλο. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Αλλά το ότι εκλογικό σώμα παγκοσμίως ή σχεδόν παγκοσμίως μετακινείται πιο δεξιά, ενδεχομένως και στην άκρα δεξιά, αυτό νομίζω ότι είναι μια γενικότερη πολιτική παραδοχή που τη βλέπουμε πού? Στη Γερμανία, όπου το AfD προηγείται σε όλο το επίπεδο της επικράτειας, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε στη Γαλλία.

0: όπου η ακροδεξιά Λεπέν, μην κοιτάς που τώρα έχει κάνει μια στροφή προς τη μετριοπάθεια και το κέντρο, αποδέχεται δηλαδή το ευρώ, λέει ότι η Γαλλία στην περίπτωση που εκλεγεί η Παδόρες Δημοκρατίας θα μείνει στην Ευρωζώνη, από ό,τι φαίνεται η Λεπέν είναι πρώτη. Υπάρχει μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος προς την άκρα δεξιά, στην ευρύτερη, να την πω, εθνικιστική δεξιά. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Τρία πράγματα έχουν παίξει ρόλο σε αυτό, αν το αναλύσει πολιτικά δηλαδή. Η αδυναμία πολλών κομμάτων να απαντήσουν στο μεγάλο πρόβλημα της μετανάστευσης, αναφέρομαι στην παράτυπη μετανάστευση, στο θέμα της τεράστιας εγκληματικότητας και στη φτωχοποίηση πολλών κοινωνιών. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά. Καλημέρα Μιχάλη. Ο Πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένο να μιλήσει περί της 8 η ώρα το απόγευμα, βράδυ. Απόγευμα προς βράδυ. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλό Σαββατοκύριακο όσο γίνεται. Γιατί δεν επεμβαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως ώστε να πάψει από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ανεξέλεγκτη περιγραφή εγκλημάτων με αναπαραστάσεις των σκηνών βίας στην τηλεόραση. Αυτό δεν συμβαίνει με όλα τα κανάλια, με κάποιες εκπομπές συμβαίνει. Καλημέρα στο Χαράλαμπο, καλημέρα στο φίλο το Στέφανο. Ρώτησε αν αυτό το... πρέπει να στείλει το μήνυμα στο Μιχάλη το Χρυστοδουλίδη, Στέφανε. Σε σχέση με αυτό το οποίο με ρωτάς, είναι ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που εγώ δεν το ξέρω. Ακούσατε τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη να λέει ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη πρόταση όσον αφορά τις τιμές είναι το μπλε σταθερό της ΔΕΗ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη που ρωτά πώς αλλάζουμε από πράσινο σε μπλε τιμολόγιο. Γίνεται ηλεκτρονικά και εύκολα ή απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατία? Όχι, δεν απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατία. Αν έχεις λογαριασμό στο MyDay μπορεί να γίνει έτσι. Διαφορετικά υπάρχουν πληροφορίες τηλεφωνικές στη ΔΕΗ που μπορούν να σε καθοδηγήσουν. Σου ζητάνε ένα-δύο χαρακτηριστικά από τα προσωπικά σου στοιχεία, αφημί ή αριθμό ταυτότητας και προχωράει η διαδικασία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από την Ολλανδία. Καλημέρα κύριε Παπαγέννη και καλή σεζόν. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ζευγάρι που σκότωσε το βρέφος, εννοώ τον Έλληνα και την Γερμανίδα. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Τα δελτία ειδήσεων καθώς και οι επίσημες ενημερωτικές ιστοσελίδες δείχνουν τα πρόσωπά τους. Γιατί δεν λένε και τα ονόματά τους? Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας? Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει για όλους. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα εισαγγελική διάταξη που να επιτρέπει την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας, των φωτογραφιών μάλλον και των ονομάτων από τον εισαγγελέα. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μην έχουν πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να το σεβαστούν αυτού μέχρι τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία των κατηγορουμένων. Τώρα, να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο, να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του στο Αγρίνιο, στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Έριξε προχθές ένα χαλάζι σαν κορόμιλο, το είδα σε δελτία ειδήσεων, σε ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον Χρήστο, θα το σχολιάσω μετά το μήνυμά μου, το μήνυμά σου Χρήστο. Πάμε σε τι? Σε δελτίο ειδήσεων? Όχι, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια σχολεία πατρών. Από τον υπηαγωγείο ως το λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια σχολεία πατρών, παιδεία με όραμα, δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθει σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Τα κηδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ωραίος ο καιρός. Καιρός Σαββατοκύριακου, δηλαδή καιρός καλοκαιρινός. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής μου στέλνει μια μεγάλη παρέμβαση. Ήλθε το συμπέρασμα, διαβάζω, ήλθε η ώρα στην Τουρκία να θυμίσουμε τι είναι τα σύνορα όλης της Ευρώπης, ότι τα σύνορα αυτά σταματούν στον Εύρο προσωρινά έως να κινηθούν ανατολικά. Η αναστολή της Θελωνιακής Σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μόνου οικονομικού πνεύματος της Τουρκίας, θα τους βάλει μυαλό οριστικά. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε Ιωάννη. Είναι τεράστιο το μήνυμα. Πώς να τα διαβάσω όλα αυτά. Ο κύριος Μαύρος θα τα είπε άψογα όταν είπε ότι είμαστε δεξιοί, διότι και εγώ στο 7 είμαι. Δεν εννοεί Ναζί, μην μπερδευόμαστε. Και δεύτερον, εκλογές θα έχουμε μέσα στο 26, λόγω δύσκολο το 26, κυρία Βασιλική. Έως απίθανο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο. Δεν είναι μόνο ότι παίζεις ελληνικά τραγούδια, Γιάννη, αυτό το κάνουν και άλλοι. Είναι το πόσο αφάνταστα ποιοτικά και πολύ καλά είναι αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Με πολλά από αυτά έχουμε μεγαλώσει, τα έχουμε απολαύσει, αγαπήσει, τραγουδήσει και χορέψει. Και μόνο γι' αυτό θα άξιζε να ανοίξει κανείς το ραδιοφωνάκι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σένα. Βέβαια, μου γράφει ο φίλος ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ, ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ότι την Παρασκευή είναι λόγω δουλειάς, δεν έχω χρόνο. Καλημέρα, Παύλο, σε σένα και σε όλη την ομογένεια της Γερμανίας και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του από τη Χίο. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Παντελή, την καλημέρα μου. Αγαπητέ φίλε, θα το μεταφέρω, Σιμεών. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου. Έχει κάποια δυσλειτουργία το καινούριο application του Real. Θα το μεταφέρω στους τεχνικούς να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Μήπως είναι και θέμα συσκευής τηλεφώνου. Θα μου πεις, σε όλες τις συσκευές θα έπρεπε να παίζει κανονικά. Θα το μεταφέρω πάντως, γιατί έχω και άλλα μηνύματα σχετικά με αυτά. Όλα διορθώνονται, δεν τίποτα. Τεχνική παρέμβαση θέλει. Καθαρό είναι αυτό το επίδομα στο οποίο αναφέρεστε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος ότι η ΔΕΗ χρεώνει το Green Pass δωρεάν τους δύο πρώτους μήνες στο μπλε τιμολόγιο. Μετά τους δύο πρώτους μήνες σε χρεώνει περίπου ένα ευρώ το μήνα, το οποίο από ό,τι διάβασα τους όρους δεν μπορεί να διακοπεί και είναι μια μικρή κρυφή χρέωση. Όχι, μας είπε ο Μιχάλης ότι μπορεί να διακοπεί. Και το είδα και εγώ ότι μπορεί να διακοπεί. Χωρίς πέναλτι. Μένω σε αυτά τα οποία λέει ο Μιχάλης, γιατί είναι ειδικός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μου. Καλημέρα και στην αγαπητή Ελένη. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονή μου γράφει ότι ο Ερντογάν παρασύρεται και τσαμπουνάει ότι στο Καστελόριζο ακούνε τις φωνές από το Κάστα, αλλά του κρύβουν ότι οι φωνές των Ελλήνων ακούγονται πιο δυνατά στο Καραγάτ, στο Χωριουδάκι, στον Εύρο και την Ανδριανούπολη. Καλημέρα και στη φίλη τη Βέρα που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην πιο όμορφη παρέα του ραδιοφώνου. Ξεκινάει η μέρα με την καλύτερη ενημέρωση και την ωραία ελληνική μουσική. Να σε καλά, Βέρα, την καλημέρα μας.

Την είδατε την ιστορία με την γυναίκα, ε? Με την γυναίκα η οποία έθαψε τη μητέρα της στην αυλή στο Μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξη. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Τώρα με αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, ανοίγω παρένθεση από το θέμα με την γυναίκα στο μαραθώνα, θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με πήρε ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι στην Κάσο, ξέρετε. Και θα μας πει μερικά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον σε σχέση και με αυτά τα οποία σχολίαζα πριν για τα θέματα που δημιουργούν οι Τούρκοι. Τον έχουμε τον Νικόλα τον Φαραντούρη από την Κάσο. Καλημέρα κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα από την ακριτική Κάσο, την ηρωική νήσο Κάσο. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία του ακριτικού μας νησιού, τα σύνορα, η εσχατιά της Ελλάδας, η εσχατιά της Ευρώπης, αγαπητέ.
0: Γιατί πήγατε στην Κάσο, κυρία Φαραντούρη?
1: Μετέβηκα στην Κάσο χθες από τη Σιτία της Κρήτης και θα είμαι και σήμερα για να στείλουμε ένα κρυστάλλινο, ξεκάθαρο μήνυμα. Εγώ, όχι ως απλός πολίτης, αλλά ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της Επιτροπής Αμερικανικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς κάθε κατεύθυνση, πρώτον προς τις πρωτεύουσες των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, τους συμμάχους και τους εταίρους μας, τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ταυτίζονται με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των κρατών μελών και της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και ότι η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους συνιστά αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Και ένα μήνυμα προς την Τουρκία, ότι δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, αλλά και όλος ο πολιτισμένος κόσμος να δεχθεί τέτοιου είδους κλιμάκωση, παραβίαση βασικών αρχών του κράτους δικαίου, της καλής γειτονίας και της κοινή λογικής.
0: Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα, με νέα ερώτησή σας, και αυτό ελληνοτουρκική διένεξη αφορά, καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, συνέχεια των προηγούμενων που είχατε σχολιάσει εδώ, σχετικά με την παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα, ακούστε φίλες και φίλοι, Τούρκων ψαράδων εντός του θαλασσίου πάρκου Αλονίσου, Βορείων Σποράδων, και ζητήσατε τη σύνδεση της παράνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα τελωνιακή ένταξη. Σας απάντησε η Κομισιόν ή όχι ακόμα?
1: Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα η Κομισιόν, μου είχε απαντήσει όμως η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε προηγούμενη ερώτηση του Ιουνίου, όπου επικαλέστηκα την παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας και την κυοφορούμενη τότε θέσπιση των θαλασσίων πάρκων. Και
0: ναι,
1: απήντησε, είπατε εκπρόσωπος, ότι οποιαδήποτε μορομερής ενέργειας παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, τις αρχές της καλής γειτονίας και όλα τα υπόλοιπα που συνθέτουν το σύγχρονο δίκαιο της θάλασσας κατά κράτους μέλους, συνιστούν απειλή κατά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το κρατήσουμε αυτό και να το έχει στη παρέτρα της η κυβέρνηση και όποιος υπουργός σπέβδει στο εγγυλά τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ερώτηση όμως που κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα είναι επίσης κρίσιμη, διότι συνοδεύεται από ντοκουμέντα και τεκμηρίωση και δείχνει ότι πραγματικά επιχειρείται αφελληνισμός της αλληλείας στο Αιγαίο με συγκεκριμένο και μεθοδικό τρόπο. Τα τουρκικά αλλιευτικά, ολόκληρη στόλη με μηχανότρατες θηριώδεις με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, φτάνουν μέχρι ένα μίλι από τα παράλληλα των νησιών μας ή των ακτών μας, και σε όποιο νησί και αν έχω περάσει αυτό το καλοκαίρι, στη Χίο, στην Άνδρο, στην Κο, παντού, οπουδήποτε, μου επισημαίνουν ότι πλέον δεν μπορούν να ψαρέψουν. Ουσιαστικά δηλαδή κατεβάζουν ρολά και εγκαταλείπουν τη δουλειά τους. Είναι
0: μάλιστα
1: κάτι το οποίο νομίζω ότι εντάσσεται στην άμεση προτεραιότητα της πολιτείας της χώρας μας. Πρέπει να θωρακιστεί το Αιγαίο, πρέπει να γίνουν σοβαρές και στιβαρές πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας και στην αλληλεία και σε
0: μάλιστα
1: σχέση με όλα τα υπόλοιπα που ακούμε τις τελευταίες μέρες στην έκδοση της καινούργιας Ναύτεξ. Επιτέλους εδώ από την Κάσο να προχωρήσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα.
0: Έχει δεσμευθεί προς αυτό η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Έχει δεσμευθεί, χρειάζεται όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεσες πράξεις πόντισης. Διότι προσέξτε, όσο εμείς το πάμε παραπέρα, όσο εμείς...
0: Αποθρασύνεται η Τουρκία, έχετε δίκιο.
1: Έτσι, αποθρασύνεται και όχι μόνο αυτό, τα δικαιώματά σου όταν δεν τα ασκείς με στιβαρότητα εξασθενούν. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι όχι μόνο τα δικαιώματά μας δεν θέλουμε να εξασθενήσουν, αλλά παραμένουμε προσιλωμένοι στην...
0: Μάλιστα.
1: Απόλυτη προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων ευρωπαϊκής χώρας, άρα της Ευρώπης.
0: Σας ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κάσο και τους κατοίκους της εκεί.
1: Καλημέρα,
0: τους ηρωικούς Έλληνες. Να είστε καλά, την καλημέρα
1: καλά
0: μου. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη. Τα σαρώνουν όλα οι Τούρκοι ψαράδες. Έχουν αποθρασινθεί πραγματικά. Καλημέρα στην κυρία Ζωή. Δεν το ήξερα για το κολυμβητήριο της Γκράβας. Δεν ξέρω, είναι δημοτικό κολυμβητήριο. Αν θέλετε, στείλτε μου 2-3 πράγματα ως πληροφορίες. Μου γράφει η κυρία Ζωή ότι συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το κολυμβητήριο να παραμένει κλειστό και το χειρότερο δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε θα λειτουργήσει ξανά. Επειδή στον ελόγω κολυμβητήριο αθλούνταν χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, θα μπορούσαν είναι δυνατόν να μας βοηθήσετε. Στείλτε μου ένα-δύο λεπτομέρειες επιπλέον, αγαπητή κυρία Ζωή, και θα ρωτήσω να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν λειτουργεί για τους πολίτες το κολυμβητήριο αυτό. Καλημέρα, δεν το πρόλαβα, Λίλη, να ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη. Αναφέρεται η Λίλη σε αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κυρία Μαρία Καρσιανού, ότι δηλαδή το πρόγραμμα, σε αυτό το οποίο ισχυρίζονται στην Ελλάς, ότι το πρόγραμμα είναι copy-paste το 80% του προγράμματος του Πασόκ. Ρωτάει η κυρία φίλη Λίλη αν αυτό σημαίνει ότι έχουμε βρει τους δύο κυβερνητικούς εταίρους για το μέλλον, για μετά τις εκλογές. Καλημέρα λοιπόν στη Λίλη, καλημέρα στο Θανάση. Για να δούμε, Γιάννη, φέτος αν θα έχουμε λεωφορεία ή αν θα έχουν λεωφορεία οι φοιτητές στοιχείο για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Θανάση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και φέτος να πιέσουμε, αν και δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, το ξέρεις αυτό, των τοπικών αστικών συγκοινωνιών, για να λειτουργήσει το δρομολόγιο όπως πρέπει να λειτουργήσει. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριο Παπαγιάννη, σε όλους και στον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος αγωνίζεται πάντα για την πατρίδα και οι ερωτήσεις του που καταθέτει έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα στον παλιόφιλο, το φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας στα Μέγαρα και το Αλεποχώρη, σε όλα τα παιδιά. Και έχουμε πολλούς φαν. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σήμερα, αν δεν το ξέρετε, είναι η Διεθνή ημέρα φιλανθρωπίας Ζαχαρίου και Ελισάβετ, αναγράφει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άρα να πούμε χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επετογενέθλια. Είναι η 248η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6:57, Δύση στις 7:50 πρώτα λεπτά. Έχει μικρή ημέρα. Και θα εξακολουθεί να μικραίνει μέχρι την 21η Δεκεμβρίου, όταν θα μπούμε και επισήμως το χειμώνα. Επισήμως το φθινόπωρο μπαίνουμε 21η Σεπτεμβρίου. Το λέω γιατί πολλές φίλες εύχονται καλό χειμώνα και καλό Σεπτέμβριο και καλό φθινόπωρο. Ας πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε καμιά 20 μέρες ακόμα καλοκαιράκι. Και όχι μόνο ημερολογιακά, αλλά από ό,τι μας λένε και θα μας τα πει στη συνέχεια ο κ. Καντερές, οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, προβλέπεται το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι άκρος καλοκαιρινό.

Να πούμε για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Το Ναύπλιο αυτή την περίοδο που δεν έχει κόσμο για καλοκαιρινές διακοπές, όπως γίνεται χαμός ο ένας πάνω στον άλλον τον Αύγουστο. Αυτή την περίοδο το Ναύπλιο είναι υπέροχο. Ο Real FM και η Selecta Rente Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rente Car. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Το δεύτερο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και το τρίτο ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι από 11 ως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσία που παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης, και το website είναι Μαρούσι με double S, διπλό S, 1896, μία λέξη.gr. Αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News, έγκλημα στην παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε το πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Και να σας πω τέλος ότι το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Το Gameathlon Powered by Fanta είναι 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο gameathlon.eu, μάλλον, όπως λέμε Europe, gameathlon.eu, και στο γνωστό πλέον more.com, more.com. Θα είναι περισσότεροι από 100 εκθέτες με νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Δηλαδή για τους Έλληνες game developers, νομίζω ότι είναι ότι καλύτερη η τελική αυτή του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends. Και να πούμε επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android και για iOS και για Android.

Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη τον Κρικοτσάκη, το Κριτσοτάκη. Καλημέρα κύριε Κριτσοτάκη, καλή σεζόν να έχουμε, μου εύχεται ο φίλος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και την αγάπη. Καλημέρα και στη Ζωή που μου αναφέρει ότι το κολλημητήριο της Γκράβα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Έχει κλείσει από τον Αύγουστο του 25 για εργασίες συντήρησης. Από πληροφορίες μας δεν θα λειτουργήσει ούτε τη σεζόν 2026-2027. Θα το ρωτήσω και θα επανέλθω, κυρία Ζωή, να σας πω τι λέει το οργανόγραμμα και τι λέει το πρόγραμμα και κυρίως αν θα επαναλειτουργήσει όπως πρέπει να συμβεί. Ξέρετε, αυτά τα δημοτικά κολυμβητήρια και το Σεράφιο στο κέντρο και το κολυμβητήριο στο οποίο αναφέρεται η κυρία Κροάτρια είναι πραγματικά πνεύμονα ζωής για χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στην πρωτεύουσα. Αθλούνται χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών και έχουν ενδιαφέρον γιατί θέλουν να το κάνουν σχεδόν καθημερινά αυτό, να μπαίνουν, να κολυμπάνε με την καθιστική ζωή που όλοι μας βιώνουμε καθημερινά. Είναι πραγματικά μια ανάσα για πολύ κόσμο. Λοιπόν, Ευάγγελος από τη Νέα Σμύρνη έχει δολοφονικό χιούμορ. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, αυτό το Σαββατοκύριακο σε ακούμε από Φινικούντα. Τα φιλιά μας στην όμορφη Φινικούντα, φίλε Ευάγγελε. Να ανησυχώ για τα δύο χρυσά δόντια που έχω ύστερα από αυτό που είπε συνεργάτης του Τσίπρα για τα χρυσαφικά. Το μάζεψε μετά, πρέπει να έπεσε πολύ ξύλο από τον Τσίπρα εκεί, αυτό το οποίο είπε για τα χρυσαφικά στις θηρίδες. Βέβαια εσύ το δοντάκι το έχεις μαζί σου πάντα, δεν είναι στη θηρίδα. Αυτός ο παπάς είπε ο αναπληρωτής το μεάρχης για τις θηρίδες, αλλά μετά πρέπει να έπεσε ξύλο και το μάζευε άρεον άρον. Στη χειρότερη άντε να μην χαμογελάς, αν φαίνεται κάνει δεν μπροστά. Αυτός ο κύριος παπάς καμία σχέση με τον Νίκο Παπά, άλλος παπάς είναι. Και υποτίθεται είναι και άνθρωπος αγοράς, είπε και άλλα κουφά τα οποία έτρεχαν μετά να μαζέψουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπολόγιζε λάθος όλα αυτά τα οποία ανακοίνωνε και τελικά τα πήρε πίσω.

Πέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό στα μέτρα για τους φοιτητές, στα μέτρα του προγράμματος της Ελλάς. Έχει τρελαθεί ο Τσίπρας με ορισμένα στελέχη εκεί πέρα, τα οποία έχουν αναδειχθεί και λένε τη μία μπαρούφα μετά την άλλη. Τους μάζεψε όμως από ό,τι έμαθα και βγήκαν και διευκρινιστικές ανακοινώσεις σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν.

Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Μα το είπα, δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Το ημερολόγιο όμως είναι συγκεκριμένο. Αναγράφει, το είπα ότι δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Αναγράφει Ζαχαρίου και Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου. Η μνήμη του τιμάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στις 5 Σεπτεμβρίου. Άλλη η Ελισάβετ που γιορτάζει η κόρη σου. Ούτε όλοι οι Ζαχαρίες γιορτάζουν σήμερα. Κάποιοι γιορτάζουν αναλόγως και τη γεωγραφική τοποθεσία από την οποία προέρχεται ο καθένας. Υπάρχουν τοπικές συνήθειες δηλαδή σε σχέση με τα εορτολόγια, σε πολλές περιπτώσεις και με άλλα ονόματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, όποιες και όποιοι γιορτάζετε σήμερα, είτε έχετε ορτή, ονομαστική ορτή, είτε γενέθλια, είτε κάτι άλλο, προσωπική δηλαδή επέτειο, να είστε καλά. Να σας χαίρονται όλοι. Χρόνια πολλά. Σήμερα είχαμε και αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, τον Διεθνή Οίκο. Το σημαντικότερο δεν είναι ότι αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία. Το σημαντικότερο είναι ότι εκτιμά ο Διεθνής Οίκος, και αυτό είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, ότι η χώρα μας θα αντέξει στο ενεργειακό σοκ το οποίο θα συμβεί το χειμώνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι. Η DBRS εκτιμά ότι έρχεται σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους, αλλά σας λέω και πάλι, το σημαντικότερο λόγω της ακρίβειας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και επειδή δεν ξέρουμε ποιες θα είναι τελικά οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στο μέτωπο του Ιράν, ότι εμφανιζόμαστε ανθεκτικοί στο ενεργειακό σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να πάρουμε μια ανάσα για ένα λεπτό και αμέσως μετά διαφημίσεις, επιστρέφουμε στις 8 και 32 και 33 πρώτα λεπτά με συνεντεύξεις, με σχόλια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε, κατά την οποία αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινωπιείας στην Πάτρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Σε θετικές, αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS. Το πρώτο διαμάντι της καριέρας του κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, κυριαρχώντας το επικοντό στον τελικό του Diamond Links στις Βρυξέλλες, μάλιστα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά, που αποτελεί ρεκόρ αγώνων.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει, 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
3: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

Καλημέρα στο φίλο μου το Μένι από το Ζαφριάδη, να σε καλά Μένι με, Μένι Πε. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο, θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, θέλω να αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι στους γονείς μου, Χριστίνα και Ανδρέα. Διαλέξτε εσείς η κυρία Μαρία Χατζησταύρου, που στέλνει την καλημέρα της από τη Γενέβη. Νομίζω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια είναι αυτό που ακούμε, αγαπητή κυρία Μαρία. Τα φιλιά μας στους γονείς σας, να είστε καλά.

Γενέβη, μια από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο, αλλά μια από τις πιο οργανωμένες και καθαρές. Μόνο όποιος έχει πάει στη Γενέβη, εκεί στη λίμνη Λεμάν, έχει δει τι σημαίνει πραγματική καθαριότητα από τις αρχές. Και ζουν και αρκετοί Έλληνες και στη Ζυρίχη.

0: Δεν ήταν οποιασδήποτε φωνές, απλά ήταν όλες μαζί. Γαλάνη, Αλεξίου και άλλες μεγάλες ερμηνεύτριες. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία. Λοιπόν, εξέλιξη κατώτατου μισθού, καθαρά μεικτά, ποια επιδόματα θα επηρεαστούν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, με πληρωμή τον Απρίλιο του 27, στα 1000 ευρώ. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε μια εξέλιξη ακριβώς όπως το προανέφερες. Πέρσι ήμασταν στα 920 μεικτά, 772 καθαρά. Φέτος είμαστε από 1η-4η στα 950 μεικτά, 794 καθαρά. Αν πάμε στα 970, γιατί ακούστηκε και αυτό το σενάριο, τα καθαρά θα είναι 808, και αν τελικά πάμε στα 1000 που το ευχόμαστε, τα μεικτά θα είναι λοιπόν 1000 και τα καθαρά 829. Το σημαντικό όμως είναι ότι με βάση τον κατώτατο μισθό επηρεάζονται πάνω από 18 επιδόματα που τα συναντάμε στην πράξη και τα εφαρμόζουμε, και πρώτα απ' όλα επηρεάζονται οι τριετίες. Κάποιος δηλαδή που έχει συμπληρώσει μέχρι 3 τριετίες, που είναι το ανώτερο, θα φανταστούμε ότι θα παίρνει 300 ευρώ παραπάνω στο μισθό του. Είναι 10% για κάθε τριετία. Τώρα, επίδομα ανεργίας επίσης θα ξεπεράσει τα 540 ευρώ. Τα επιδόματα μητρότητας παίρνουν οι μητέρες για
0: την υγεία. Άρα όλα αυτά αυξάνονται αναλογικά από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, μας επαναλαμβάνεις. Στην περίπτωση που σήμερα, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει 1000 ευρώ κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, πόσο θα αυξηθεί σε σχέση με τον μισθό, τον κατώτατο μισθό που ισχύει τώρα, στα καθαρά δηλαδή?
1: Από 794 θα πάμε στα 829, αν δεν έχουμε τριετίες. Αν είναι καθαρά ο μισθός.
0: Ναι, χωρίς τριετίες.
1: Χωρίς τις τριετίες. Αυτό είναι το βασικό θέμα και που περιμένουμε σήμερα να δούμε πού θα καθίσει ο κατώτατος μισθός, γιατί όπως είπαμε επηρεάζει πάρα πολύ την μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. Έχουμε ακούσει όμως και για πρόσθετες επιβαρύνσεις, ελαφρύνσεις, συγγνώμη.
0: Πριν πας αυτό, ποιο είναι το ιστορικό χαμηλό του κατώτατου μισθού καθαρά?
1: Το 84 ήταν κάπως.
0: Ναι, πότε ήταν αυτό, θυμάσαι?
1: Επί Τσίπρα.
0: Ναι, το 16, το 17.
1: Ναι, εκεί.
0: Εκεί, μάλιστα.
1: Μια δεκαετία πίσω.
0: Τώρα, πάμε στις συντάξεις.
1: Και για τους κάτω των 25 ετών ήταν και πιο χαμηλό.
0: Πάμε σε αυτό το οποίο σχολιάζες πριν και σε διέκοψα.
1: Ναι, περιμένουμε πρόσθετες ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους. Αυτό το επίδομα των 250 που έχει αναγγελθεί ότι θα είναι 300 το Νοέμβριο, ακούγεται ότι θα αντικατασταθεί με 440, που είναι σήμερα το ύψος μιας εθνικής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή θα δοθεί μια 13η σύνταξη, όχι ολόκληρη, στο ύψος της εθνικής, όχι δηλαδή η ανταποδοτική. Αν πάμε όμως, Γιάννη μου, σε αυτή την επιλογή, τότε θα πρέπει να το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια. Δεν θα έχουμε ηλικιακά κριτήρια, φορολογικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια, όπως έχει το 300, όπως έχει ανακοινωθεί. Άρα πάρα πολύ σημαντική θα είναι αυτή η διαφοροποίηση και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά να πούμε ότι η θέση της αντιπολίτευσης, και πρόσφατα έχει διατυπωθεί, είναι να δοθεί ολόκληρη 13η σύνταξη. Εκεί θα πρέπει να επιληφθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δούμε το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιες πρόσθετες ελαφρύνσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή, είναι το θέμα να δούμε τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης, που καλύπτει 400.000 συνταξιούχους για κύρια σύνταξη και 250.000 συνταξιούχους για επικουρική. Είναι συντελεστές από 3 έως 14% για συντάξεις μεικτές, πάνω από 1.400 στην κύρια και 300 στην επικουρική. Εδώ το περίσευμα θα είναι 150 εκατομμύρια και αυτό θα δοθεί πάλι στους συνταξιούχους, αν καταργηθούν αυτοί οι συντελεστές, ή έστω να μειωθούν και ας έχουμε μικρότερη ωφέλεια σαν συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι που τελευταίο, αν έχω ένα λεπτάκι μόνο,
0: παρακαλώ,
1: είναι το θέμα του ότι γίνεται κράτηση του 6% της ασθένειας από κάθε πηγή εισοδήματος. Για παράδειγμα, για παροχές ασθενείας που έχει ένας εργαζόμενος και συνταξιούχος παράλληλα, του παρακρατείται και από το μισθό και από μία σύνταξη που παίρνει γύρατος και από μία σύνταξη που παίρνει χειρίας. Οπότε βλέπουμε για την ίδια παροχή που δίνει το κράτος για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη να γίνονται επί τρεις φορές οι κρατήσεις του 6%.
0: Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Δύο λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τώρα έχεις 100

0: συστήματα Allwin στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που πάντα δίνεται από το 2007 σε αυτόν τον σταθμό. Πολύ θετικά σχόλια για αυτά τα οποία είπε, αρκετά θετικά σχόλια για αυτά τα οποία είπε η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη πριν από λίγο. Και για τις παραπομπές της στο παρελθόν με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε. Πράγματι, επειδή το ψάξα και εγώ, το 16 ήταν το ιστορικό χαμηλό στον κατώτατο μισθό. Πάντα μιλάμε σε μεικτές και σε καθαρές συγκριτικά αποδοχές. Μου έχει στείλει εδώ ρέστης αναλυτικά από το Υπουργείο Εργασίας από το 2004 και μετά πώς έχει εξελιχθεί η πορεία του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα. Είπαμε, αυτά διαφοροποιούνται και ανάλογα με τις τριετίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν αφορούν δηλαδή όλες τις περιπτώσεις τα νούμερα τα οποία είπε η Μαργαρίτα Κάρδαρη, που είναι μια από τις καλύτερες εργατολόγους, σοβαρή επιστήμονας της χώρας. Μάλιστα, το ιστορικό χαμηλό καταγράφηκε το Νοέμβριο του 2016. Εντάξει, αυτά είναι επίσημα στοιχεία από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και από το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει ανάλογα με την τοποθέτησή του και όχι με την σοβαρότητα, την επιστημονική που μπορεί να διέπει έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζεται και τοποθετείται επ' αυτού. Η Μαργαρίτα Κάρδαρη ούτε κομματικός τέλεχος είναι, ούτε πολιτικός τέλεχος είναι και από ό,τι φαίνεται ευτυχώς δεν πρόκειται να γίνει. Δεν την ενδιαφέρει η πολιτική. Είναι επιστήμονας, εργατολόγος, η οποία γνωρίζει το αντικείμενο χρόνια πολλά. Από τις καλύτερες του είδους. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και πολλά ερωτήματα και πολλά email, φίλες και φίλοι, τα οποία θα διαβάσω στη συνέχεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα σε όλους μας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά και καλή σεζόν, να έχετε με υγεία. Λοιπόν,
1: επίσης.
0: Τώρα, σχολιάζαμε το θέμα που αφορά το σχέδιο Κόμβος, την παρακολούθηση δηλαδή της ευρύτερης κυκλοφοριακής. Του ευρύτερου κυκλοφοριακού προβλήματος, κυρίως στο Κηφισό. Αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Οξοχοίδης σε παρέμβασή του στο Μέγκα ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος μόνος του να λύσει το πρόβλημα. Για τον Κηφισό, στον Κηφισό αναφερότανε. Τώρα, εσείς είστε από τους μόνους που έχετε καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή, στα αρμόδια Υπουργεία για το κυκλοφοριακό από το 2023 και είστε από τους μόνους που έχετε καταθέσει ερωτήσεις για τη Φυλή. Για τα πρακτορία που θα μεταφερθούν κάποια στιγμή, αν μεταφερθούν από τον Κηφισό στον Ελαιώνα, και γενικότερα για το κυκλοφοριακό. Σας καίει το ζήτημα, γιατί κατάγεστε, ζείτε και εργάζεστε στη Δυτική Αθήνα, κύριε Καλογερόπουλε. Τι εξέλιξη υπάρχει?
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι ένα θέμα που ταλανίζει όλο το λεκανοπέδιο. Εδώ και αρκετά χρόνια πλέον τώρα έχει ξεφύγει. Μην ξεχνάμε ότι στην Αττική ζει περίπου το 36,5% του πληθυσμού της Ελλάδος. Στην τελευταία απογραφή που έχει γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί πήγαν και δηλώσαν στα χωριά τους, προκειμένου τα χωριά τους να έχουν κάποια κονδύλια, μια κατανομή κρατικών πορών ανάλογα με τον πληθυσμό. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο θέματα. Η μία είναι η μακροπρόθεσμη λύση, όπου αφορά την υπερσυγκέντρωση στην πρωτεύουσα, δηλαδή αυτό το πράγμα που ιστόρευση πληθυσμού στην πρωτεύουσα, και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια άλλη μακροπρόθεσμη λύση, είναι η ανάταξη των σιδηροδρόμων, γιατί στην Ελλάδα μόλις το 1,2% των χερσών μεταφορών εμπορευμάτων γίνεται μόνο μέσα από τα τρένα, ενώ στην Ευρώπη είναι το 27%. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι χάνονται χιλιάδες εργατόρες με μετακινήσεις, και βεβαίως δεν είναι μάγος ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Κόμβος είναι ένα σωματικό.
0: Όχι, αλλά η δουλειά του δεν είναι μόνο να κάνει διαπιστώσεις, είναι και να προτείνει λύσεις.
1: Μα κοιτάξτε, ο κύριος Χρυσοχοίδης στο θέμα.
0: Ωραία η διαπίστωση ότι δεν λύνεται το πρόβλημα του Κηφισού, χαριτολογώντας. Πρότεινε μας λύση, κύριε, είσαι αρμόδιος υπουργός. Ναι. Και να προτείνει λύσεις.
1: Μα κοιτάξτε, ο κύριος Χρυσοχοίδης στο θέμα.
0: Ωραία η διαπίστωση ότι δεν λύνεται το πρόβλημα του Κηφισού, χαριτολογώντας. Πρότεινε μας λύση, κύριε, είσαι αρμόδιος.

0: ακριβώς, θα πρέπει να γίνει σύνδεση ενόφυτα ενόης Ελευσίνας και παράλληλα και με τα ενόφυτα στην πορεία.
1: Ώστε να περνάνε από πάνω και όχι από τον Κηφισό.
0: Ναι, γιατί αυτά τα οποία θα βγαίνουν από τις σειραγές, σήμερα υπάρχει η λεωφόρο ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως και από τη Φιλή μέχρι τα ενόφυτα, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι μεγάλος. Δεν έχει περισσότερη προσπέλαση αυτοκινήτων. Άρα, εάν αυτά διαμορφωθούν άμεσα, λυθεί το θέμα της Φιλής, που επιτέλους γίνει ο χώρος στα 400 στρέμματα για τα logistics, όπου εκεί υπήρχαν παρενέργειες, το ξαναβλέπουν, θα έχουμε μείωση κατά 5.000 σπορτηγά την ημέρα.
1: Ναι, φοβερό.
0: Βέβαια, γιατί θα φύγουν από τον Ελαιώνα όλα αυτά τα πρακτορία, οπότε δεν θα έχουμε κυκλοφοριακό πόρτο. Θα γίνει επιτέλους, θα γίνει, θα είμαστε, με τα πρακτορία, με το ΑΧΤΕΛ, τα οποία είναι να γίνουν στον Ελαιώνα, εκεί που είναι ο χώρος του Δήμου Αθηναίων. Άρα αυτομάτως δεν υπάρχουν διάσπαρτα ΧΤΕΛ μέσα στο λεκανοπέδιο και παράλληλα αφού θα αποσυμφορηθεί ο Κηφισός με τα βαρέα οχήματα θα έχει καλύτερη κυκλοφορία. Όμως, όμως μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα επίσης θα πρέπει να κοιτάξουν ένα σχεδιασμό προκειμένου γιατί βλέπω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κατοικίας. Βεβαίως, όταν ο άλλος δεν μπορεί να μεταφερθεί και να φτάσει στη δουλειά του θα προσπαθήσει να βρει ένα σπίτι κοντά στη δουλειά του. Εάν όμως ο προαστιακός αντί να έχει δύο δρομολόγια την ημέρα και έχει δύο δρομολόγια ανά ώρα και εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες και παράλληλα ο προαστιακός αν έχει μετατροπή σε δίκτυο όπως παραδείγματος χάρη το μετρό συμβαίνει πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών θα επιθυμεί να ζει εκτός του κέντρου της Αθήνας. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά όλα είναι ένας σχεδιασμός που η αλήθεια είναι ότι επί τόσα χρόνια κανείς δεν μάλλον το βλέπανε, αλλά
1: ωραία. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα κατά προσέγγιση. Δεν λέω να μου πείτε. Πότε περίπου θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πακέτο των μεγάλων οδικών παρεμβάσεων και των μεγάλων έργων υποδομής για να ανασάνει το κυκλοφοριακό, να ανασάνουν οι πολίτες στην Αττική. Δώστε μου περίπου ένα χρονοδιάγραμμα. Σε πόσα χρόνια.
0: Κατά προσέγγιση,
1: ναι.
0: Αν είχε περπατήσει το θέμα του πάρκου logistics στη Φιλή. Και δεν είχαμε αυτή, δηλαδή ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
1: Ας αφήσουμε το πάρκο logistics.
0: Όχι, είναι σημαντικό για να φεύγουμε κάτι πρώτα από
1: ναι, εκεί όμως δεν έχουμε ούτε διαγωνισμό.
0: Αυτό λέω, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
1: Πόσα χρόνια μπορεί να πάρει όλο αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων στην Αττική.
0: Αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων και με το πάρκο της Φιλής, αν ξεκινάγαμε σήμερα και λέγαμε ότι προχωράμε άμεσα, θα πιστεύω στα επόμενα 4-5 χρόνια θα γεννηθεί.
1: Ναι. Η δημιουργία του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπου θα αναπτύξει την περιοχή. Μια περιοχή η οποία είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Ωραία. Θα αλλάξει γενικότερα το χάρτη στην περιοχή όταν ξεκινήσει με το καλό το γήπεδο αυτό και μπορεί να παίζει η ομάδα μέσα ή όχι. Με την έννοια ότι μπορεί να οικοδομηθούν δίπλα καταστήματα, εμπορικά μαγαζιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο προβλέπει ο υπολογιστικός κώδικας.
0: Οι χρήσεις του Ελαιώνα είναι συγκεκριμένες όπως και οι παρεμβάσεις θα γίνουν στο γήπεδο. Παράλληλα και στο υπόλοιπο κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ακριβώς στο σύνορο με το Δήμο του Αιγάλου. Η Αγίας Άνης είναι εκείνη που χωρίζει ο δρόμος.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, όπως και ο σταθμός μεταφόρτωσης, τον οποίο είχα υπογράψει εγώ σαν δήμαρχος και σαν πρόεδρος των δημάρχων, που σήμερα λειτουργεί και τον έχουν εγκαινιάσει 7 φορές, θέλω να πω λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο δηλαδή στην Αττική, δεν έχουμε κάνει άλλο.
1: Ναι.
0: Εκεί καταντήσαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει περιορισμένες δράσεις, αλλά αν γίνονται και τα πρακτορία, δηλαδή το χτρακτέλ, προσέξτε και φεύγουν και τα πρακτορία, αυτομάτως όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται ήθελαν να πάνε στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα είχαν αυτό πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σταθμός του μετρό του Ελαιώνα.
1: Ο πιο κοντινός σταθμός είναι ο σταθμός του Ελαιώνα.
0: Βεβαίως, από το γήπεδο είναι 300 μέτρα.
1: Ναι, μάλιστα. Πολύ σημαντικό
0: αυτό. Πολύ κοντά. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Άρα για να γίνουν αυτά. Θα πρέπει να προγραμματιστεί που θα μεταφερθούν και τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίμενα γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει σχέδιο γι' αυτό ακόμα.
0: Όχι, κανένα. Ό,τι κάτσει.
1: Τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Αθήνας πόσο μακριά είναι από το γήπεδο.
0: Πιο κοντά από το σταθμό. Ακριβώς εκεί που είναι το σταθμό του μετρό.
1: Ναι.
0: Απέναντι.
1: Φαντάζομαι ότι θα εκπονηθεί κάποια μελέτη και ένα σχέδιο από αυτού. Ναι, μέσα στο Αιγάλεο.
0: Κοιτάξτε, επειδή μελέτες έχουν γίνει πολλές και ακούμε διάφορα ότι δίνονται πολλά χρήματα, πέστε μου ποιες από αυτές εφαρμόζονται και πότε. Γιατί αυτό το πείμα έχουμε κάνει μελέτες και που έγινε η μελέτη, τι έγινε, ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Πότε, τι είναι αυτό, υλοποιείται πότε.
1: Ναι.
0: Και με ποιους πόρους. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή είναι άμεση αυτή η επίγεια για την Αττική και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω ότι ίσως αυτό

0: να δουν μια τεράστια ανάσα. Όπως παραδείγματος χάρη, βλέπω πρόσφατα που λέγαμε και για τις πυρκαγιές, ότι ο ΔΕΔΙΕ ακόμα έψαχνε να βρει ορισμένα κομμάτια από το δίκτυό του. Δεν έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση. Ξαφνικά διαβάζουμε στις εφημερίδες, και μάλιστα σε έγκαιρη εφημερίδα την Καθημερινή, ότι είναι μεγάλο το κόστος υπογειοποίησης παντού, άρα θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία όπου θα γίνει. Δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης το είχαν αναγγείλει, το είχαν κάνει, τι έγινε. Ακόμα δεν έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το κίτ των Ελαιώνα.
1: Πόσα εκατομμύρια πληθυσμό έχουν τα δυτικά προάστια, και εννοώ τα δυτικά προάστια από την αρχή του Εγάλεω, που είναι όμορος δήμος με το Δήμο της Αθήνας, μέχρι το Χαϊδάρι. Δεν εννοώ στη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα συμπεριλαμβάνω. Πόσα εκατομμύρια είναι η κατοικία.
0: Οι 7 δήμοι,
1: ναι.
0: Εκεί λοιπόν.
1: Πόσα εκατομμύρια είναι η κατοικία.
0: Υπολογίζεται.
1: Ένα.
0: Μαζί με εκείνους οι οποίοι είναι στην επαρχία, ναι, γιατί περίπου 600.000 λένε ότι είναι, ψηφίζουν 300.000.
1: Ναι, αλλά άλλο ψηφίζουν. Μπορεί να ψηφίζει εκεί, αλλά μένει αλλού.
0: Αυτό σας λέω, ότι είναι δημότες αλλού. Είναι στην επαρχία, στο χωριό τους.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, μαζί με τις. Δεν είναι, είναι και οι δράσεις οι οποίες υπάρχουν και ο κόσμος ο οποίος έρχεται και σειραίει. Άρα γύρω στο 100.000.000 υπηρεσίων.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Βέβαια, γιατί προσέξτε τώρα. Όλα αυτά που λέμε είναι αρμοδομημένα. Δηλαδή, βλέπετε το Αττικό, παραδείγματος χάρη στην εφημερία του, πείσει χιλιάδες. 2.000 είναι μόνο τα προσωπικό και οι υπόλοιποι ασθενείς της περιοχής. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μετρό εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέγαμε θα γινόταν μια αποσυμφόρηση με το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα, οπότε θα έσπαγε η πρωτοβάθμια φροντίδα, θα πήγαινε και αλλού. Αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί
1: μάλιστα
0: έχουμε κάνει ερωτήσεις και οι απαντήσεις εκκρεμούν.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς θα τρέξουν όλα αυτά. Πιέστε τα αρμόδια Υπουργεία και, την αυτοδιοίκηση, κύριε Καλλιγερόπουλε, για να τρέξουν τα θέματα αυτά. Παρακαλώ.
0: Κύριε Παπαγιάννη, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτά τα θέματα. Παρακολουθεί, μπορεί να πιέσει μόνο με την έννοια ότι να λέει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Εντάξει, και να τρέξει κάποιους διαγωνισμούς που είναι στην αρμοδιότητά της.
0: Δεν έχει διαγωνισμούς στην αρμοδιότητά της, αυτά πάνω πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, και γιατί μην ξεχνάμε ότι γεμίζοντας ο Κηφισός, για να πάνε bypass, η λεωφόρο της Τσιμόνου πίζει. Δηλαδή, αυτομάτως το κυκλοφοριακό πρόβλημα εσωτερικά των πόλεων
1: λοιπόν
0: γίνεται δυσβάχτη.
1: Πάντως, από τα μηνύματα που βλέπω εδώ σε φίλε, από φίλες ακροάτες και ακροατές που σχολιάζουν το θέμα του Κηφισού, δεν τους βλέπω πολύ αισιόδοξους. Γράφει βέβαια ο Κώστας Σοτσιαλίκης ότι υπάρχουν συστήματα με μετακινούμενα στιφεία τα οποία, αν τοποθετηθούν, Γιάννη, ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού και ακολουθούν την πρωινή και απογευματινή κίνηση, ο Κηφισός ίσως ανοίξει. Καταλάβατε. Να διευρύνεται ή όχι δηλαδή το διάζωμα ανάλογα με την κίνηση που υπάρχει στην ευρύτερη ροή.
0: Αλλά ο Κηφισός δεν είναι σε όλα τα σημεία. Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Εννοεί το χώρο που
1: ναι καταλαβαίνει. Να παραδίδεται μια επιπλέον κυκλοφορία, ίσως στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη κίνηση, όπως για παράδειγμα το πρωί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Στη Θεσσαλονίκη στρέφονται τα βλέμματα καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης έχει αρχίσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας που θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου Ινοποιίας στην Πάτρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγηση DBRS. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη, λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την πρώτη θέση στο επίκοντο με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλή στον τελικό του Diamond Link που γίνεται στις Βρυξέλλες. Τη δεύτερη θέση στο μήκος πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους 16 του US Open επικρατώντας του Τσέχου Γύρι Λαχέτσκα με 3-1 σετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
15: Α, το ξεχάσαμε.
16: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
15: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
16: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σπατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
16: V-timer και εξένιασης.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
18: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
19: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
20: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
21: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 22

0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής φυσικά. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Ήρθε η ημέρα που ο λαός περιμένει τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε. Η καρδιά της χώρας τυπά στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο. Μου σχολιάζει αυτά τα οποία ανακοίνωσε κατά το παρελθόν και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από την Γλυφάδα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα και στο Λάζαρο. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Παπαγιάννη, δεν χρειάζονται φαραωνικά οδικά έργα για να λυθεί το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Σχέδιο αποκέντρωσης χρειάζεται. Η Αθήνα είναι πληθυσμιακά κορεσμένη. Στην Ελβετία, που ζω στις 10 μεγαλύτερες πόλεις, ζει το 55% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα, στις 2 μεγαλύτερες πόλεις, είναι κοντά το 70%. Ο φίλος ο Λάζαρος από τις όμορφες Ελβετικές Άλπεις. Νομίζω ότι είναι πολύ λογική η ανάλυση σου, αγαπητέ φίλε Λάζαρε, και πολύ ρεαλιστική. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το κράτος της αστιφιλίας και η συσσόρευση πληθυσμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά εκεί υπάρχουν άλλα κριτήρια και άλλοι λόγοι που έπαιξαν ρόλο για όλα αυτά. Κράτησε το ωραίο τραγουδάκι αυτό με το Χριστάκι να το ακούσουμε στη συνέχεια, για να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, το μετρολόγο. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Δεν τελειώνει το καλοκαιράκι, θα πάει καιρό ακόμα.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια, και με ένα βορειδάκι μέχρι 6-7 από πόρο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η θερμοκρασία να ανέβει, όπως είπατε, στους 35 στην Αθήνα και στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Χθες είχε 33. Και αύριο πολύ καλός ο καιρός. Θα μου επιτρέψει πριν πω τον καιρό της εβδομάδας να κάνω δύο μικρά σχόλια την εβδομάδα που πέρασε. Συγκεκριμένα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, ήταν και θα είναι τελικά η θερμότερη ημέρα για όλο το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαμε, ειδικά στην Αθήνα, 37 βαθμούς στο Ελληνικό, στην Ρευσίνα, στο Κολυμπητήριο, 38 σε άλλες περιοχές, και δύσκολα τέτοιες θερμοκρασίες επαναλαμβάνονται. Βέβαια δεν είναι και έτσι πολύ σπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εκείνη η μέρα ήταν η πιο θερμή, θα είναι του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε βέβαια για την τετάρτη καταιγίδα των Μπουρίνη που είχε στην Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα.
1: Και την επόμενη μέρα που είχαμε βροχές. Όλη η εβδομάδα τώρα να συνεχίσουμε, θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Με ηλιοφάνεια, με ένα βορειοδάκι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ίσως στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε κάποια μεταβολή του καιρού. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καιρός, επειδή δεν έχει κομματικά χρώματα για όλους τους αρχηγούς, αλλά και για τις εκδηλώσεις,
0: θα είναι καλός.
1: Λόγω της ΔΕΘ θα είναι πολύ καλός.
0: Ωραία, δεν βλέπετε κάτι διαφορετικό σε βάθος χρόνου, κάποια αναταραχή μετεωρολογική σοβαρή εννοώ.
1: Ναι, σοβαρή βέβαια. Είναι αυτό το οποίο περιμένουμε. Το άλλο Παρασκευή από το Κύριο, να δούμε τι θα δώσει. Έτσι, χωρίς διάρκεια, να περάσει και αυτό.
0: Καμιά βροχούλα δηλαδή, αυτό εννοείται.
1: Ναι, βροχή μπορεί να δώσει κανένα πορεί, να δούμε.
0: Αυτό
1: να
0: θέλει προσοχή.
1: Τι ακριβώς θα έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σιγά-σιγά πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα μπούμε και στο φθινόπωρο κάποια στιγμή.
0: Ημερολογιακά πότε μπαίνουμε, μετά την 21η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο καιρός δεν έχει ακριβή ημερολογία. Γεγονός όμως ότι είναι φέτος το καλοκαιράκι, έτσι μας όφιλε κάτι και μας δίνει τώρα. Γιατί πράγματι αυτές τις μέρες του Σεπτεμβρίου είναι αρκετά ζεστές και πολύ καλές οι θερμοκρασίες, αλλά μην παραπονόμαστε γι' αυτό, γιατί μετά από λίγες μέρες, εβδομάδες, θα λέμε πού είναι αυτές οι θερμοκρασίες.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Το καλό με τον καιρό των τελευταίων ημερών, αν και υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει τα μελτέμια, είναι ότι φυσάει βοριαδάκι σε όλη τη χώρα και αυτό χαμηλώνει τα ποσοστά υγρασίας και είναι ευχάριστος ο καιρός το βράδυ. Έχει μικρύνει και η μέρα άλλωστε και αυτό ρίχνει τη θερμοκρασία. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο έχουμε τον τέλειο καιρό. Αν υπάρχει έκφραση τέλειος καιρός, γιατί τα γούστα του καθενός είναι διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι πάνε ακόμα διακοπές. Σήμερα γινόταν χαμός στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί για Κυκλάδες. Οι πιο τυχεροί όλων ξεκινούν τις διακοπές τους, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις μέσα στο Σεπτέμβριο, τώρα το Σεπτέμβριο, που είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Ζεστές θάλασσες, κανονικές για τα επίπεδα θερμοκρασίες, χαμηλές τιμές, όχι συνωστισμός. Δυστυχώς εμείς που είμαστε μάχημοι στην αγορά είναι δύσκολο να το πραγματοποιήσουμε το όνειρο αυτό. Για μένα είναι όνειρο να κάνω διακοπές κάποια στιγμή του Σεπτέμβριου. Αλλά παλαιότερα που με τα παιδιά, με τα κορίτσια μου στο σχολείο, οικογενειακές υποχρεώσεις. Τώρα εντάξει, είναι φοιτήτρες, η μία τελείως εργάζεται, είναι κάπως πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν μπορώ να τις πάω πίσω. Ο Σεπτέμβριος και για τα κανάλια και για τα ραδιόφωνα και για τις εφημερίδες και τα sites είναι μάχημος δημοσιογραφικά, ξεκινώντας από τις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω της ΔΕΘ. Λοιπόν, Δημήτρης Γκάτσιος τα ξέρει όλα αυτά. Κάνει χρόνια κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο φίλος μας ο πολιτικός συντάκτης. Καινούρια συνεργασία με τον όμιλο του Real. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα από την Θεσσαλονίκη.
0: Σε ακούμε με πολύ προσοχή το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αν ξέρεις κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία θα πει σήμερα, και να δώσουμε λίγο παρασκήνιο από τις συναντήσεις που είχε χθες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να φτάσουμε στα μείζωνα. Το βασικό, 8 η ώρα το απόγευμα, Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης σε μια ομιλία, Γιάννη, πρέπει να σου πω, η οποία θα κινηθεί σε δύο άξονες. Πρώτος άξονας είναι τα μόνιμα μέτρα που θα έρθουν στο προσκήνιο αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026. Το κρατάμε αυτό κάβα, για να σου πω γιατί ξεκινάνε από τον Νοέμβριο του 2026 και θα επεκταθούν το 2027. Και ένας δεύτερος κύκλος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι αυτός που θα είναι εστιασμένος κατά κύριο λόγο στην αποκαλούμενη και Ατζέντα 2030. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες, αυτό τον προεκλογικό μαραθώνιο των επόμενων 8 ή 9 μηνών, καθώς πρέπει να σου πω ότι χθες σε συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καθιερωμένη πρόσκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου για ένα χαλαρό ποτό, ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του, αναμενόμενο, όταν τον ρωτήσαμε πότε σκέφτεται να στήσει τις κάλπες ή τον Μάρτιο ή τον Μάιο, είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να αποφασίσει ακόμα. Έρχομαι λοιπόν στα των μέτρων που θα ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον Νοέμβριο του 2026 και ξεκινάω από εκεί γιατί είναι μήνας ορόσημο όσον αφορά στο επίδομα που καταβάλλεται στους συνταξιούχους. Άπαξ κάθε χρονιά ήταν 250 ευρώ, έχει ανέβει στα 300. Πληροφορίες φέρνουν το συγκεκριμένο επίδομα να σπάει το κατόφλι των 400 ευρώ, να φτάνει στο όριο της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 466 ευρώ. Επίσης θα υπάρχει και διεύρυνση της περιμέτρου των συνταξιούχων που το λαμβάνουν, προκειμένου το επίδομα αυτό να αγκαλιάσει ένα μεγαλύτερη την πλειονότητα των συνταξιούχων. Από εκεί και πέρα, αύξηση στον κατώτατο μισθό. Θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα 950 και 960 ευρώ. Θα δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανώς την πρόθεση της κυβέρνησης να ανέβει ο κατώτατος μισθός στο επίπεδο των 1.000 ευρώ εντός του 2028. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η τελευταία αύξηση αυτή που θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2027. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εφαρμογή ενός τύπου, ενός κανόνα που θα λαμβάνει υπόψη του οικονομικές παραμέτρους προκειμένου να καθορίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού.
0: Θα γίνεται αυτοματοποιημένο αυτό, έτσι είναι, όπως το λες.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ένα νέο πρόγραμμα, ένα σπίτι μου τρία θα το έλεγα, την ίδια ώρα που έμφαση αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός και στην ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες, μειώσεις στην προκαταβολή φόρου, στοχευμένες αλλαγές στο τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών, μειώσεις φόρων για τον αγροτικό κόσμο, καταβολή επιδόματος επίσης, και αυτό είναι κάτι που προκύπτει τις τελευταίες ώρες, στους δημοσίους υπαλλήλους θα είναι στο ύψος του επιδόματος που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, δημιουργία επίσης ενός κουμπαρά για τις νέες οικογένειες. Να σου θυμίσω, Γιάννη, ότι είναι ένας κανόνας, ένα πρότυπο που ισχύει στις ΗΠΑ της Αμερικής, ένας κουμπαράς, προκειμένου να εκεί να έρχεται και να κουμπώνει η κρατική αρρωγή για τις οικογένειες που θα θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, ως ακόμα ένα βήμα για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα του δημογραφικού. Σύνδεση επίσης, για να επιστρέψω στο τεκμαρτό και να ολοκληρώσω με τις πληροφορίες αυτές, της φορολογικής επιβάρυνσης με το βαθμό της συνέπειας κάθε επαγγελματία. Το έχουμε ακούσει αυτό να το επαναλαμβάνουν και ο αντιπρόεδρος ο Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Όλο αυτό το κράμα των μέτρων, συν, το ξέρεις πολύ καλά, την όποια έκπληξη μπορεί να κρύβει στο μανίκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα την ακούσουμε στις 8 η ώρα στο Βελίδι.
0: Να δούμε ποια επαγγελματική ή κοινωνική κατηγορία θα φοράει η έκπληξη αυτή από τις χθεσινές συναντήσεις που είχε. Με δημοσιογράφους, με τα στελέχη της ΟΝΕΔ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βγήκε κάποια είδηση που έχει ενδιαφέρον.
2: Νομίζω ότι η είδηση που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας είναι τα ανέφματα του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά στο κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Ερωτήθηκε δηλαδή ο Πρωθυπουργός Πολάκης αν υπάρχει μια ανησυχία στην κυβέρνηση όσον αφορά στο τι πρόκειται να αντιμετωπίσει σε ένα χωροχρόνο και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που γνωρίζεις εξίσου καλά ότι έχει ευθεία αναφορά στην ταλάντωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ανέφερε ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα και το τόνισε αυτό καθώς προέταξε αυτό που προτάσσει συνεχώς η κυβέρνηση. Είναι η δημοσιονομική ισορροπία, είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να σε πάω στο επίπεδο επίσης των ψηφοδελτίων, καθώς πολλής λόγος έχει γίνει για τις ανακοινώσεις.
0: Διάβασα ότι είπε ότι δεν είναι έτοιμα όλα τα ψηφοδελτία.
2: Δεν είναι έτοιμα, δεν είναι έτοιμα.
0: Λογικό είναι.
2: Λογικό είναι, γιατί απέχουμε τουλάχιστον μέχρι τη βαθιά άνοιξη που πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να τοποθετεί τις κάλπες ακόμα και εντός του Μαΐου του 2020.
0: Το πιθανότερο σενάριο αυτό είναι.
2: Ναι, απλά το αναφέρω γιατί γνωρίζεις ότι υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχαν πληροφορίες, τις έχουμε μεταφέρει και εμείς, ότι ήταν έτοιμη η Νέα Δημοκρατία να πυροδοτήσει την ανακοίνωση μιας πρώτης βάσης υποψηφίων. Μας λέγανε για περίπου 100 ονόματα. Φαίνεται ότι αυτά πηγαίνουν προς τα πίσω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αποκαλούμενη task force της Νέας Δημοκρατίας είναι ο στενός και επί χρόνια συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θανάσης Νέζης, είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι ο κύριος Σμυρλής, ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο Στέλιος Κονταδάκης, ο γραμματέας του οργανωτικού, έχει στο μικροσκόπιο του βιογραφικά. Δεν είναι πολλά τα κενά, πρέπει να σου πω, που έχουν προκύψει στην περιφέρεια και στην Αττική, αλλά δεν θα έχουμε τόσο σύντομα
0: τώρα,
2: όσο αναμέναμε τις ανακοινώσεις.
0: Αύριο στις 12 η συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο.
2: 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Εκεί μπορούν να βγουν μεγάλες ειδήσεις, είναι η εκτίμησή μου.
2: Εκεί ανοίγει η βεντάλια.
0: Έτσι.
2: Εκεί φεύγεις από το αυστηρά οικονομικό πλαίσιο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αναμενόμενο πλαίσιο καθώς είμαστε σε μια διεθνή έκθεση και ανοίγει στη βεντάλια των πολιτικών. Θα ερωτηθεί προφανώς για τις εκλογές, θα ερωτηθεί για την πιθανότητα ενός ανασχηματισμού, για τον οποίο μου λένε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν εξετάζει ο Πρωθυπουργός μια πιθανότητα ανασχηματισμού. Γνωρίζεις επίσης ότι δεν συνηθίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεγάλους ανασχηματισμούς. Αυτά τα 7 χρόνια έχουμε δει μόνο ένα μεγάλο ανασχηματισμό, αυτόν που έφερε στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, με τις ανάλογες καραμπόλες. Συνηθίζει να μετακινεί και να καλύπτει θέσεις εκεί που παρατηρείται κατά κύριο λόγο ότι το κυβερνητικό έργο δεν προχωράει με το ρυθμό που ο ίδιος θέλει. Πληροφορίες μου λένε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να δούμε δηλαδή έναν ευρύ ανασχηματισμό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν είναι να κάνεις έναν ανασχηματισμό, πρέπει όχι μόνο να είναι στοχευμένος, το θέμα είναι να μην δημιουργήσεις περισσότερους δυσαρεστημένους
0: από αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του για Τσίπρα, Ανδρουλάκη και κυρίως Σαμαρά και για την επόμενη μέρα των εκλογών. Θα βγουν ειδήσεις αύριο. Θα είσαι και εσύ εκεί, αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ, τις πληροφορίες, την ανάλυση. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Τα φιλιά μας Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα οι νεότεροι πολιτικοί συντάκτες δεν έχουν ζήσει τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε εμείς ως παλαιότεροι πολιτικοί συντάκτες της δεκαετίας, τέλη δεκαετίας 90, επί Κώστα Σιμίτη και μετά, σε μεγάλες βραβείες στη Θεσσαλονίκη. Γινόταν ο χαμός. Και παλαιότερα επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν το χρήμα έρεε άφθονο, μου τα λένε παλαιότεροι συνάδελφοι, εγώ δεν τα έχω ζήσει. Ο χαμός. Δεν υπήρχε μπουζουκομάγαζο που να μην έχει γεμίσει από δημοσιογράφους και πολιτικούς. Τώρα δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πολύ. Έχει γίνει στροφή 180 μοιρών. Εγώ πρόλαβα τα τελευταία, τα απόνερα. Και ο Σπύρος ο Παπαδάκης εδώ, τον ακούτε τον Σπύρο του Παπαδάκη κάθε μέρα από τις 4 να τον ακούτε. Ούτως ή άλλως έχει εκατοντάδες μηνύματα, είναι από τους πιο επικοινωνιακούς παραγωγούς ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ του ομίλου του Real FM. Έχει πάει και αυτός πολλές φορές στη ΔΕΘ. Είμαστε της ίδιας γενιάς, Σπύρο. Τα θυμάσαι? Η πρώτη μου άνοδος στη ΔΕΘ ήταν 97-98. Επί Κώστα Σημίτη. Τότε να δείτε με το Πασόκ στην εξουσία. Μεγαλεία, όχι αστεία. Τρελό χρήμα. Κυβερνητικοί παράγοντες, αφήστε το. Κουστοδία δίπλα και πίσω από το γίγαντα Κώστα Σημίτη. Και βέβαια τότε δεν είχαμε μπει ακόμα στο ευρώ. 1η-1η 2002 μπήκαμε και επίσημα στο ευρώ. Μεγάλες δόξες για τη δραχμούλα. Τότε μάλιστα, φανταστείτε γιατί ποιένες μιλάμε, γιατί η μεγαλεία του πολιτικού συστήματος. Κάτι το οποίο δεν γίνεται ποτέ σήμερα. Δεν υπήρχε ιδιωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Είχανε βγει τα... Λειτουργούσε η μη κρατική ιδιωτική τηλεόραση, ιδιωτική ραδιοφωνική σταθμή, εφημερίδες βέβαια, δεν υπήρχαν sites τότε, μεγάλες εφημερίδες, με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις. Θυμάμαι ότι όταν κάλυπτα κυβερνητικό ρεπορτάζ, μάλλον ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας για την απογευματινή, τότε η απογευματινή πουλούσε 120.000 φύλλα ημερησίως. Έλεγα λοιπόν ότι τότε πλήρωνε η κυβέρνηση τα έξοδα των δημοσιογράφων σε ξενοδοχεία, φαγητά και τα πήγαινε έλα με αεροπλάνο. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, ούτε κατά διάνοια. Μην ξεχάσετε το αυτό. Μέχρι και η δημόσια τηλεόραση πληρώνει μόνη της τα έξοδα των δημοσιογράφων και των τεχνικών, των καμεραμάν δηλαδή, που ανεβαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λίγα είναι τα μέσα που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά αυτά τα μέσα πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν πληρώνει δηλαδή η κυβέρνηση, δεν πληρώνει το κράτος. Αυτά έτσι για να τα θυμάστε, θα σας τα πει Σπύρο. Λοιπόν, είμαι λίγο πιο παλιός. 2002 η πρώτη μου, χωρίς ερώτηση. Από το 2004 και μετά την πρώτη ερώτηση, συνέντευξη κάθε τύπου. Κάθε χρόνο μέχρι το 2009. Εκεί εγώ πήγα 5-6 χρονιές και μετά τέλος. Την τελευταία χρονιά που πήγα και έκανα ερώτηση ήταν επί Αντώνη Σαμαρά. Την πρώτη χρονιά και η πρώτη τελευταία επί Γιώργου Παπανδρέου. Καπί, καπί, όπως λέει και ο. Και ο Αντώνης ο Πορτάκης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο του Άθλος. Ιστορία ο Πέτρος. Η ψυχή του σκοπευτικού στην Ελλάδα. Καλημέρα στην κυρία Λυπίδα Καλαϊτζάκη. Ένδοξο 1981 μου θυμίζει η κυρία Λυπίδα. Στην πλατεία Αριστοτέλους η νύχτα έγινε πράσινη. Η μεγάλη αλλαγή. Καλημέρα στο φίλο τον Τένι. Καλημέρα Γιάννη. Στην Ελλάδα απαγορεύεται να έχει ζημιά ο ελεύθερος επαγγελματίας και είναι σίγουρο ότι κάθε χρόνο πάει καλύτερα επιχείρηση. Τότε γιατί κλείνουν? Τεκμαρτό, μηδέν αφορολόγητο και μηδέν επιδόματα να ξεβαλικέψουν. Για να δούμε τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός με αυτή την ιστορία της προκαταβολής φόρου. Κατά τη γνώμη μου, κάτι το οποίο δεν θα πει είναι να καταργηθεί εντελώς. Πρέπει να καταργηθεί για όλους η προκαταβολή φόρων. Αλλά βλέπω ότι θα ανακοινώσει απλά τη μείωση, ενώ θα έπρεπε να ανακοινώσει από φέτος την κατάργησή της. Ας ελπίσουμε του χρόνου θα γίνει κάτι καλύτερο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Καλημέρα Γιάννη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή σεζόν φίλε, γερός και δυνατός να σε απολαμβάνουμε. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Βλέπω ότι είστε όλοι εδώ. Δεν έχω δει εγώ κάποια σημαντική απώλεια από τις ακροάτες και τους ακροατές. Και φέτος το πρόγραμμα του Real FM, να ξέρετε, θα είναι καλύτερο από πέρσι. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσουμε. Θα είναι πραγματικά καλύτερο, γιατί θα καλύπτει όλες τις ώρες του 24ωρου και έχουμε και αρκετά μάχημους παραγωγούς. Okay, μπορεί να μην συμφωνείτε με όλους. Κανένας δεν συμφωνεί με όλους. Μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας. Αλλά συνολικά, σε επίπεδο πλουραλισμού και δημοσιογραφικής παρέμβασης, φέτος το πρόγραμμα του Real FM, κατά τη δική μου γνώμη, που έχω γνωρίσει όλα τα προγράμματα του Real FM, είμαι από τους λίγους. Ποιους λίγους? Μόνο εγώ και ο Χατζηνικολάου είμαστε από το 2007. Θα είναι το πληρέστερο πρόγραμμα που είχε ποτέ το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
6: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Φορολογιστική Πατρών. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες φορολογιστικής, προγράμματα ΔΥΠΑ, αιτήσεις συνταξιούχων. Για εταιρείες και για κάθε έναν ιδιώτη ξεχωριστά. Φορολογιστική Πατρών, Θεοδόσης Μανετζής. Νοταρά 36, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-420032.
12: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.

0: Αντένα.
1: Από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε, κατά την οποία αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο των μέτρων με ορίζοντα τετραετίας. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ενοποιίας στην Πάτρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Σώσα ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS.
0: Κάθε στιγμή, αντένα.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Κανάκι, τον αγαπητό φίλο, δυνατός ακροατής. Ω, έχεις δίκιο, σήμερα την ώρα που θα μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ακούω, δεν θα βλέπω Κυριάκο στη ΔΕΘ, θα βλέπω Πουέρτα στο Βόλο. Λες να το βάλει Βασικό Βασιλικοδόπουλε. Παίζει Ολυμπιακός σήμερα στο Βόλο, Είδες, λες και το ξέραμε, άκου τραγουδάκι που βάλαμε.

0: Άντε, μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Λοιπόν, έχει ματσάρες σήμερα. Πριν πάμε στο Γιώργο τον Αυτιά, μισό λεπτό να δω πρόγραμμα. Ο Αυτιάς θα βλέπει Μητσοτάκη. Θα σας πω εγώ τι θα βλέπω τώρα. Στις 9 έχει παιχνιδάρα, ΑΕΚ Άρης, έχει ανέβει ο Άρης. Όποιος γουστάρει Ολλανδικό πρωτάθλημα έχει ματσάρα, Άγιαξ Άιντχόφεν, ντέρμπι μεγάλο στην Ολλανδία. Σάλκε Μπάγερ Μονάχου στις 7.30, Βόλος Ολυμπιακός 7, Στίχημαν Σούπερ Λίγκ, Κοσμοτέ Σπορτς 9, ωραία, ωραίο παιχνιδάκι. Ίντερ Νάπολης στις 7, ωραίο και αυτό το ματσάκι. Πόπο, δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοδούμε, αγαπητέ φίλε Αντώνη. Μητσοτάκη θα δεις ή ο Βόλος Ολυμπιακός? Θα δει, αναποφάσιτος. Στην κρίζα ζώνη ο κύριος Μορτάκης. Παιχνιδάρα, Νότιχαμ Φόρεστ, Τότεναμ. Ο πρόεδρος την έχει και την Νότιχαμ. 5 ώρα Nova Sports Start. Manchester City Coventry, λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, έχει παιχνιδάρες σήμερα. Καθίστε και απολαύστε το. Και 8, εκεί περίπου 8, live από το δημόσιο κανάλι, από τη δημόσια τηλεόραση και από τα ιδιωτικά, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Ομιλία Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Άνοδος στη ΔΕΘ. Χωρίς Γιώργο Αυτιά δεν υπάρχει. Πόσα χρόνια τον θυμάστε να ασχολείται με τις ομιλίες των εκάστοτε πρωθυπουργών στη ΔΕΘ από τα κανάλια που έκανε εκπομπές. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Πού είσαι, άρχοντα?
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στον πρωταθλητή της ακροματικότητας και θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Επειδή παίρνω ραδιοφωνικές ακροματικότητες και τηλεοπτικές, ξεπερνάς την τηλεόραση. Γιατί? Θα το πω έτσι απλά. Το ραδιόφωνο, έχεις καταφέρει να φέρνεις όλες τις ειδήσεις της κοινωνίας στα σπίτια και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, χαίρομαι, καμαρώνω. Γιατί μαζί από τα 34 χρόνια, τουλάχιστον τα 25, Γιάννη, χτίσαμε αυτή την πρωινή...
0: Βεβαίως. Συμμετείχα και εγώ στις εκπομπές του Γιώργου Αυτιά για πολιτικό σχόλιο και ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Γιώργο, τώρα άλλαξες εσύ, μετερίζει. Είσαι στην πολιτική. Θέλω να μου πεις τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τι έχεις βγάλει από το ρεπορτάζ σου?
1: Αμέσως. Γιάννη, καταρχήν δεν είμαι πολιτικός. Είμαι δημοσιογράφος. Θα πρέπει να περάσουν 34 χρόνια στην Ευρωβουλή, αφύσικο, αδύνατο, για να γίνω. Γιατί έχω μέσα μου το δημοσιογραφικό. Και κάτι άλλο, Γιάννη. Αυτά που θα σου πω σήμερα θέλω να κρατήσεις σημειώσεις. Κάποτε ένας πρωθυπουργός με πήρε την παραμονή της ΔΕΘ και μου λέει: αύριο στην εκπομπή σου, μην τα πεις όλα, να έχω και εγώ να πω κάτι το βράδυ.
0: Είχες καλό ρεπορτάζ.
1: Πάμε, Γιάννη. Αποκάλυψη πρώτη. Ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά. Είναι το καινούριο μέτρο το οποίο απόψε θα ανακοινωθεί και αυτό θα συνδυαστεί με πάρα πολλά πράγματα.
0: Τι σημαίνει ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά?
1: Αυτό θα το εξηγήσει ο ίδιος. Αυτό είναι για οικογένειες με παιδιά, ώστε η οικογένεια να μπορεί μέσα σε ένα αλφα χρονικό διάστημα και όταν το παιδί συμπληρώνει μια κάποια ηλικία να μπορεί να σπουδάζει, να πηγαίνει φροντιστήριο κλπ. Αυτά θα τα εξειδικεύσει ο ίδιος. Σπίτι 3. Το έχει προαναγγείλει, το έχει γράψει ο Νίκος Βαντζηνικολάου στη Real, η οποία προηγείται η Real σε ενημέρωση. Η εφημερίδα και το ραδιόφωνο, βέβαια. Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου μιλούσε πριν από 3-4 εβδομάδες, νομίζω, για το σπίτι μου 3, είχε απόλυτο δίκιο. Τότε είχε μπει σιγή ασυρμάτου από τους υπουργούς, αλλά φαινόντανε τα πράγματα. Και εκεί λοιπόν κάναμε και μια ανάλυση τι λέει η Ευρώπη. Άρα, σπίτι 3, τι θα είναι? Χαμηλό το καδάνι, Γιάννη. Κράτα σημειώσεις για να δούμε αν αύριο το πρωί θα πέσουμε μέσα σε όλα αυτά.
0: Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα τα πει ο Πρωθυπουργός. Τόσα χρόνια που έχουμε σχέση έτσι και συνεργασίας, πάντα επιβεβαιώνεσαι σε αυτά.
1: Θα πει και άλλα τα οποία δεσμεύομαι να μην πω. Όμως, θα έχουμε για τους συνταξιούχους το ένα το έχει προαγγείλει, κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Έρχονται 466 ευρώ, φαίνεται μια εθνική σύνταξη. Θα δούμε μέχρι ποιο όριο. Και ίσως έρχεται και ένα πεντακοσάρι σταθερό για δημοσίους υπαλλήλους.
0: Μισό λεπτό. Εδώ λίγο να με μερικά πράγματα. Τα 466 ευρώ θα τα πάρουν όλοι κάθε Νοέμβριο, θα τα παίρνουν όλοι κάθε Νοέμβριο οριζόντια, ή θα υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια?
1: Θα σου πω. Ήταν 300 ευρώ. Έβαζε και ηλικιακό όριο.
0: Ναι. Όχι κάτω από 62.
1: Ναι, φαίνεται. Όχι κάτω από 62. Φαίνεται λοιπόν. Φαίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπαίνουν οι τελευταίες
0: πινελιές
1: με πετραλιά, με πυρακάκι, με συμβούλους. Εγώ δεν είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι Αθήνα, γιατί πρέπει όλα αυτά να ακούγονται σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Άρα το βράδυ θα έχουμε και κάτι παραπάνω, γιατί θα είναι 12 μόνιμα μέτρα, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 12 μόνιμα μέτρα, Γιάννη, θα εξελίσσονται αναδίμηνο. Δηλαδή, ανακοινώσεις για Νοέμβριο, ανακοινώσεις από 1η-1η 27, ανακοινώσεις από 1η Μαρτίου 27 και κράτα μια ημερομηνία 7 Μαρτίου. 7 Μαρτίου ήταν η πρώτη εκλογή Μητσοτάκη ως βουλευτή.
0: Τι πέφτει Κυριακή φέτος, για να δω.
1: Δεν ξέρω, για δες.
0: Πάντως, αν θέλει να πάει σε δεύτερες εκλογές, πρέπει να προλάβει πριν τα τέλη Μαΐου, πριν τις αρχές Ιουνίου. Ξέρεις ότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να πάει η χώρα στην Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
1: Έχει και 40 μέρες προετοιμασία πριν.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να έχει τελειώσει, να έχει ξεμπερδέψει με διπλές εκλογές.
1: Δεν μου λες, ποιος θα κάτσει στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μπορεί να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά όχι υπηρεσιακή.
1: Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Ακούω διάφορα σενάρια ότι και καλά εμείς...
0: 7 Μαρτίου είναι Κυριακή, βλέπω πάντως.
1: 7 είναι, για κράτα
0: ναι,
1: το.
0: Ναι.
1: Κράτα το έτσι για... Επίσης εξετάζεται αυτή τη στιγμή ένα μόνιμο επίδομα δημοσίων υπαλλήλων 500 ευρώ.
0: Το οποίο θα δίνεται κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο και θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Ναι. Κάθε μέτρο.
0: Άρα είναι ένα μέρος επιστροφής, για παράδειγμα, της 13ης σύνταξης. Της 13ου του μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Γιάννη μου, κοίταξε να δεις. Αυτά τα δύο που σου είπα, 466, μία εθνική σύνταξη, θα δούμε το όριο και εκτιμώ ότι μάλλον θα πάει με διεύρυνση. Και τα 500 σε δημοσίους υπαλλήλους, σε μία ώρα θα υπάρχει το τελικό, γιατί ξέρεις, η οικονομία είναι μέρα-μέρα.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα. Πάμε σε κατώτατο, ήδη το έχει πει και από την εκπομπή, 980 με 1000 ευρώ με προοπτική να πάει στο κλείσιμο της τετραετίας, γιατί αυτά τα μέτρα θα έχουν προοπτική τετραετίας, πάνω από 1250 ευρώ. Σπίτι μου 3 λοιπόν, πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα πάμε στην εισφορά αλληλεγγύης, είναι το αγαπημένο μου θέμα, το οποίο...
0: Τι θα κάνει με την εισφορά αλληλεγγύης?
1: Εδώ είχε δύο σχέδια στα χέρια του. Το πρώτο ήταν πλήρης εξάλληψη. Αυτό σημαίνει ένα 200 μείον στα ταμεία. Ποια πρόταση υπάρχει? Μέχρι τα 1400 ευρώ να μην υπάρχει καμία παρακράτηση και από τα 1400 ευρώ και πάνω να μπαίνει κλιμακωτά όπως η φορολογία. Αυτό είναι πολύ δίκαιο. Τι σημαίνει? Αν ο Γιάννης Παπαγιάννης πλήρωνε εισφορά αλληλεγγύης 250 ευρώ το μήνα, άδικη για μένα, φωνάζω χρόνια για το θέμα αυτό, η εισφορά αλληλεγγύης να μην είναι 250 και 300 ευρώ, να είναι 50, να είναι 60, να είναι 40 και συνεχώς να μπαίνει μειούμενη. Είναι και η Ευρώπη και σου λέει, κοίταξε να δεις, αυτό και εκείνο και τ' άλλο, να φανταστείς ότι τα 466 ευρώ θα πάρουν συνταξιούχοι, μια εθνική σύνταξη, είναι 420 εκατομμύρια.
0: Είναι μεγάλα τα ποσά και μαζεύονται. Πόσο θα είναι το συνολικό πακέτο, θα ξεπεράσει τα 2 δις?
1: Θα είναι 2,5 και 500 από την
0: άμυνα. Το χρόνο εννοώ, ναι.
1: Ναι, η 500 άρα της άμυνας δεν είναι για επιδόματα μόνιμου χαρακτήρα, γιατί θα βγει τώρα το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα πόσο πάει το πακέτο συνολικά το χρόνο?
1: Το χρόνο, εγώ το βλέπω το χρόνο 2,5-2,7.
0: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ας ελπίζουμε ότι δημοσιονομικά θα αντέξει η ιστορία αυτή.
1: Θα αντέξει και η σημερινή έκθεση, και μπράβο σου που την ανέφερες πριν από λίγη ώρα, λέει ότι ενεργειακά η Ελλάδα θα μπορέσει να αντέξει αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση από την έκθεση και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο DBRS. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα. Η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα αντέξει τον ενεργειακό πόλεμο είναι σημαντικότερη όλων. Και είναι και πιο αισιόδοξη, αν θέλεις.
1: Ακριβώς. Τώρα, θα αυξηθεί κατά 100 εκατομμύρια η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι, Γιάννη, δεν πήγα τυχαία Φλόρινα, δεν πήγα τυχαία Δράμα, δεν πήγα στη Βόρειο Ελλάδα. Το μήνυμα που μετέφερα ήταν αυξήστε όσο μπορείτε περισσότερο το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάνε περίπου με βάση ευρωπαϊκά προγράμματα, για να πάμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους, περίπου 4 δις επιχορηγήσεις από Ευρώπη. Αυτό δεν επηρεάζει το λογαριασμό.
0: Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου?
1: Θα μειωθεί.
0: Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να είχε καταργηθεί, Γιώργο. 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Γιάννη, κλείνουν. Περίμενε. Και εγώ αυτό είπα στην Ευρώπη. Και ξέρεις τι μου είπανε, Γιωργάκη. Χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια. Για κρατήστε λίγο χαλινάρι, μην πάτε ξανά στο κόκκινο. Έχει το 70. Γιάννη, το 2070, όλοι μας, όσοι είμαστε επιγείς, πλην των παιδιών που γεννιούνται τώρα αυτή τη στιγμή, που θα είναι πόσο θα είναι, θα χρωστάνε ακόμη.
0: Πόσο θα ανακοινώσει η μείωση στην προκαταβολή φόρου και σε ποιους?
1: Κοίταξε,
0: σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
1: Τα μπλοκάκια θα πάει πολύ χαμηλά, γύρω στο 40%, και στους υπόλοιπους θα πάει στο 50%, ήταν 100% ναι. Επί Τύπρα.
0: Με τις κλίμακες φόρου εισοδήματος.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Όποιος προπληρώνει φόρο θα έχει έκπτωση 6%. Αυτό συμφέρει τους πολύ υψηλούς.
0: Τώρα πόσο έχει?
1: 4 είναι τώρα.
0: Θα ανέβει, δηλαδή, αν προπληρώσεις το φόρο σου και δεν θα το ρυθμίσεις εδώ, θα έχεις 6% έκπτωση. Λίγο είναι
1: 6%.
0: Και πάλι.
1: Λίγο είναι. Να σου πω κάτι, Γιάννη, αυτό το λίγο ανεβάζει το λογαριασμό.
0: Άρα από τη νέα φορολογική χρονιά θα έχεις έκπτωση 6% αντί 4.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Η πλάκα είναι η εξής. Η πλάκα. Η όλη ιστορία. Μητσοτάκης, ξέρετε, έχει το σιρτάρι. Και εγώ δεν ρώτησα κανέναν. Ή μάλλον δεν είδα να απαντάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Οι αξιότιμοι κύριοι Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι. Κυριάκο, πόσο έχει το σιρτάρι αυτή την ώρα? Διότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η προπληρωμή χρέους δεν είναι ταμιακό, αλλά είναι λογιστικό. Και λένε, γιατί δεν μας πειράζει τα 10 δις που προπληρώνει? Τα προπληρώνει για να υπάρχει καθαρός ορίζοντας στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Πάμε αγρότες, Γιάννη.
0: Αγρότες, ναι.
1: Λοιπάσματα, πετρέλαιο, φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδοτήσεις. Να ξέρεις κάτι. Η αλλαγή στους αγρότες έγινε εν κινήσει. Δηλαδή έπρεπε και να εξηγιανθεί και να δικαιώνονται οι νέοι αγρότες, οι οποίοι αδικήθηκαν οι νέοι αγρότες. Γιατί? Γιατί έπρεπε να πληρώσουν τα σπασμένα των προηγούμενων.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε με.
1: Τρίτεκνη, πολύτεκνη. Ναι.
0: Θα υπάρχει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα υπάρξει επιτέλους πλήρης εξίσωση, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Αυτό το μέτρο έχει αργήσει περίπου 20 χρόνια.
1: Τώρα.
0: Με δεδομένο το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι.
1: Πρόσεξε, αυτό είναι μόνιμο μέτρο. Ναι. Και θα είναι και έκπληξη απόψε. Πολλαπλασιάζεται το επίδομα. Και διπλασιάζεται η φορολογική ελάφρυνση. Γιάννη, αυτά δεν είναι επιδόματα. Πρόσεξε, έχω βαρεθεί να ακούω σαχλαμάρες από την αντιπολίτευση. Σαχλαμάρες στην κυριολεξία. Δεν ξέρουν πόσο κάνει η 13η σύνταξη και ο 14ος μισθός. Ένα τηλεφώνημα στον ΕΦΚΑ να κάνανε, στον αξιότιμο διοικητή του ΕΦΚΑ. Θα του έλεγε ότι θέλω 2,4 δις μόνο για τη 13η
0: Μάλιστα.
1: σύνταξη.
0: Τώρα. Τι θα κάνει με τις ασφαλιστικές φορές? Ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, ανεβαίνουν και ασφαλιστικές φορές. Είναι θέμα για τους εργοδότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εδώ θα υπάρξει, πρόσεξε, φορολογική, θα σου το πω, επιβεβαίωση της φορολογικής εντιμότητας. Γιατί όποιος είναι σωστός με βάση τα κριτήρια θα έχει λιγότερο φόρο και... Τέλος, τα τεκμήρια, τα πολλά. Δηλαδή, αν ο Γιάννης Παπαγιάννης είχε ένα μικρό μαγαζί στην Πετρούπολη και ένα στο Ζωγράφο και ένα στη Γλυφάδα πλήρωνε 3 τεκμήρια. Τέλη επιτιδέματος. Τώρα θα είναι ένα μόνο. Τα τεκμήρια σιγά-σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται.
0: Μάλιστα. Θα επιβραβεύεται δηλαδή η συνέπεια του φορολογούμενου. Να το δούμε αυτό, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν συμβαίνει ποτέ. Είτε είσαι συνεπής. Στις ρυθμίσεις ή στις μη ρυθμίσεις των δανείων. Πολύ είτε είσαι συνεπής στις φορολογικές υποχρεώσεις, κανένας δεν σου λέει μπράβο. Το αντίθετο, σου λέει μπράβο μακάκα που πλήρωσες.
1: Άρα, 12 μέτρα μόνιμα, Γιάννη, τα οποία θα κινηθούν ως σκυταλοδρομία μέχρι τις εκλογές και θα απλωθούν κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Κράτα καλά το σπίτι μου,
0: Τρία. Μας τα είπες όλα.
1: Υπαλήλους. Γιάννη, έχει κι άλλα.
0: Αυτά είναι τα βασικά. Οκ, αν έχεις δώσει και την υπόσχεση ότι δεν θα τα δημοσιοποιήσεις όλα, καλά κάνεις. Μην τα πεις. Δεν μπορώ να σε επιπιέσουμε.
1: Είναι πολύ δυνατό, αλλά δεν μπορώ.
0: Οκ, θα είναι μία από τις εκπλήξεις. Εντάξει, Γιώργο. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Τώρα
2: Επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε.

0: 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο, στην εκπομπή κανονικά 7-10 το πρωί, θα έχουμε οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, ειδικούς εργατολόγους. Θα αναλύσουμε τα πάντα από αυτά τα οποία θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σας το λέω για να ξέρετε. Λοιπόν, η κακοκαιρία El Niño θα φέρει τα πάνω κάτω, Γιάννη, στην αγορά τροφίμων και του καφέ. Πρέπει να την περιμένουν και να προνοήσουν γι' αυτό, γράφει ο φίλος μου Γιώργος. Ο ανορθόγραφος, καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Να είστε καλά, κυρία Φανή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Εγώ έχω δώσει ημερομηνία εκλογών. 18 Απριλίου ή στις 25 που είναι Κυριακή των Βαΐων. Όλα ανοιχτά είναι, Γιάννη. Δεν έχει κλειδώσει

0: τίποτα από τώρα. Και πώς είναι δυνατόν να κλειδώσει 7-8 μήνες πριν? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μετά τα τσιπρέικα αγγλικά, Γιάννη, τώρα μαθαίνουμε και τσιπρέικα μαθηματικά. Άκουσες, παπά, για το φοιτητικό επίδομα των 5.000 ευρώ ετησίως, που θα είναι τελικά 1.250 ευρώ το χρόνο. Γελάνε και τα τσιμέντα. Είχε κάποιες αστοχίες στο σύστημα εκεί. Νομίζω τον μάζεψε ο Τσίπρας τον παπά. Πρέπει να προσέχει λίγο τα στελέχη που βγάζει προς τα έξω. Να μην λένε τέτοιες αρλούμπες και ανοησίες. Αλλά το μάζεψε ο Τσίπρας και με διαρροή επίσημη της Ελλάς και αυτά περί Team Αλφή και χρυσαφικών από τις θηρίδες και αυτό το οποίο αναφέρεις εσύ με επίσημη διαρροή, κύκλους δηλαδή του κόμματος, το πήραν πίσω, έγινε ανατροπή. Λοιπόν, σας έλεγα για την ιστορία αυτή με τον Εύρο, είναι πολύ σοβαρή ιστορία την οποία θα τη δούμε αναλυτικά αύριο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι πρόβλημα στο φράκτη του Εύρου, επικαλούμενοι τις μεταβολές στην κήτη του ποταμού που αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα στη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή που δεν ξεπερνά τα 4 με 5 μέτρα. Θεωρούν λοιπόν οι Τούρκοι ότι ο φράκτης, ο οποίος έχει χτιστεί και χτίζεται από βορρά μέχρι τις εκβολές του Εύρου, έχει περισσότερο πιάσει χώρο μέσα στα τουρκικά σύνορα παρά στο τουρκικό έδαφος, δηλαδή παρά στο ελληνικό. Αυτά ισχυρίζονται ήδη βέβαια. Στα κομμάτια του Εύρου, επειδή ακριβώς υπάρχουν κάποιες μεταβολές στον ποταμό, υποστηρίζει η Άγκυρα ότι αυτό έχει αλλοιώσει τα συνοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τέλος πάντων, ο Εύρος συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή ο φράκτης του Εύρου συνεχίζεται το έργο κανονικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα. Θα ξεκινάει από το Τριεθνές, από τα σύνορα δηλαδή Βουλγαρίας, Τουρκίας, Ελλάδος και θα φτάνει μέχρι το Αιγαίο, τις εκβολές του Εύρου. Και έτσι έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πολλά. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Αλλάζει φέτος το πρόγραμμα. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, θα είμαι και τις Παρασκευές 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Σπύρος Παπαδάκης. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
1: Ρία Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.
5: Days 2026. Για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Σαμαρουσίου. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Real FM. Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός. Ηθοποιός
22: σημαίνει φως.
23: Αμέση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετίας που θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου Ινοποιία στην Πάτρα. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων για τη φωτιά σε υπαίθρια έκταση στο ψυχικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι της Κάσου όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ζευγάρι τουριστών κατέληξε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η γυναίκα, σώος είναι ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Σε θετικές από σταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Στους 16 του Αμερικανικού Open προκριθήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για πρώτη φορά στην καριέρα του. Νίκησε με 3-1 σετ τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19, στην παγκόσμια κατάταξη σε αναμέτρηση που διήρκησε 2 ώρες και 31 λεπτά. Περισσότερα στο filathlos.gr.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρε, όταν πηγαίναμε εμείς τσάρκες στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, καλά, καλά, Σπύρο. Περάσανε τα χρόνια.
0: Πόσες φορές θα
1: ρεπορτάζουμε. Σαν τους γέρους του Muppet Show θα γίνουμε, Σπύρο μου. Πάνε αυτά. Περάσανε.
0: Και στην Καλαμαριά πήραμε τα φιλιά και στη Μενεμένη.
1: Δεν πήγαινες για ρεπορτάζ, εσύ, Σπύρο. Πήγαινες για τα φιλιά της Καλαμαριά.
0: Το ρεπορτάζ γινόταν συνδυαστικός.
1: Συνδυαστικός.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε.
0: Στο μεταξύ, να ξέρεις, πάντα στις συνεντεύξεις τύπου όλα τα χρόνια από το 2002 και μετά, είτε το. Καλύπτω το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Χρόνια τώρα, πολλά χρόνια.
1: Το ξέρουμε, Σπύρο.
0: Είτε ήταν στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είτε ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, Σπύρο.
0: Επειδή πάντα ήμουν δηλωμένος ως ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ναι.
0: Δικαιωματικά η πρώτη ερώτηση σε μέσο της Θεσσαλονίκης στο Σπύρο Παπαδάκη και στην ΕΡΤΡΙΑ. Και όλοι κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Καλά, αυτός δεν ξέρει κατά που πέφτει η Καλαμαριά. Η αλήθεια είναι ότι αν ξεκινήσω για Καλαμαριά, μπορεί να φτάσω. Μπορεί να φτάσω πάνω στο κάστρο. Εντάξει, είναι γεγονός αυτό.
1: Δεν πειράζει. Πήρω
0: δεν είναι. Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Αγεωγράφητος, δεν πειράζει. Εμείς όταν καλύψαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ήταν 96, Σπύρο.
0: 96.
1: Εντάξει, αγάπη.
0: Δίναν και τότε συνέντευξη.
1: Δίναν, καρδούλα μου. Δίναν. Γι' αυτό. Άσε, μην πάμε τις κόντρες τώρα. Γιατί θα βγει και η ηλικία στο μπροστά,
0: Εσύ είσαι μικρούλα, πώς το κατάφερε.
1: Τίποτα. Πήγαιναν από το σχολείο το δημοτικό.
0: Είναι όχι Dorian Gray, πώς είναι ο Benjamin Button.
1: Ναι, Benjamin Button.

0: Έτσι να ξεκινήσουμε αφιερωμένο στη Ρίτσα την Πιζόκλη, βεβαίως, βεβαίως, που είναι η οικοδέσποινα της εκπομπής.
1: Δεν έχει προλάβει να μιλήσει η οικοδέσποινα, Σπύρο.
0: Πάντα δίνουμε.
1: Καρδούλα μου, ξεκίνησε πάλι να μην αφήνει άνθρωπο να πει κουβέντα. Καλή σα ημέρα, εδώ είμαστε. Κοιμήθηκα, με τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Κοιμήθηκα το τελευταίο 24ωρο, την πάτησε.
1: Εδώ σε φόρτσα κανονικά, δηλαδή μπήκε με τις πάντες μέσα. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε τη Φράνση Παράσχη.
0: Όχι αν. Θα καλέσετε και θα ακούσετε τη Φράνση Παράσχη στο 211-200-8200.
1: Εννοείται.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Δημοκρατικές
0: πάντα.
1: Πάντα δημοκρατικές. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Μαρία Χριστοδούλη. Παραμένει και ο Αντώνης Μορτάκης για να μας παρακολουθεί από κοντά, που είμαστε πολύ καλύτεροι. Φεύγεις. Και τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού.
0: Συγγνώμη, φεύγεις.
1: Και εσύ και ο Ρογκάκος βρίσκεται στο μικρόφωνο πάντα.
0: Εδώ θα είσαι. Ναι.
1: Και οι δυο δεν μπορείτε να βήξετε αλλού.
0: Γιατί μας φέρνεις τα ίδια κουλουράκια.

0: Ακούμε τον εξωγήινο.
1: Τον ένα.
0: Γιατί είναι εξωγήινος, ρε παιδί μου. Γενικότερα όλο το συγκρότημα είναι
1: εξωγήινο.
0: Τελείως, μα τελείως. Και υπάρχει λόγος που ακούμε Bohemian Rhapsody. Υπάρχει λόγος που ακούμε Freddie Mercury, που ακούμε Queen. Διότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα γωνίτσα στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα, την οποία θα τη συζητήσουμε. Θα τη συζητήσουμε, θα την αναφέρουμε με τη Ρίτσα. Αλλά ας ακούσουμε αυτό το σημείο, ρε Ρίτσα. Θες?
1: Ναι.
0: Θέτε.
1: Άμα σταματήσει, καλέ μου.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, το 2016, από αυτό θα ξεκινήσω, ναι. Ο αστεροειδής 17473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά που έφυγε ο μεγάλος αυτός rock star, ο εξωγήινος, ο Freddie Mercury. Ονομάζεται λοιπόν 17473 Freddie Mercury, από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Η ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των Queen, ο οποίος είναι και αστροφυσικός.
1: Ναι, αλήθεια, είναι ένας, ένας επιστήμονας πραγματικός, αλήθεια.
0: Ο Brian May, στη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ελβετία. Αυτός λοιπόν ο αστεροειδής είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος διαμέτρου περίπου 3 χιλιόμετρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Ο Freddie Mercury είναι ο μοναδικός κιθαρίστας που δεν παίζει με πένα, αλλά παίζει με μία λιμαρισμένη λύρα.
1: Και παίζει, γεννήθηκε σαν σήμερα. Πότε θα το πεις αυτό?
0: Λοιπόν, και μισό λεπτάκι.
1: Και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Freddie Mercury.
1: Ένας άνθρωπος από τους πιο χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχτών. Τέσσερις οκτάβες, λέει, ήταν το εύρος της φωνής του. Τέσσερις οκτάβες.
0: Απίστευτος, εκπληκτικός. Απλά εξωγήινη, ρε παιδάκι μου. Απλά εξωγήινη. Δώσ' το, ρε Μαρία Χρυσόδουλου.

0: Δεν είναι ο Φρέντι, έκανε μια αλλαγή. Περνάνε, τελειώνουν τα τραγούδια, δεν είναι.
1: Είναι δεν έπος, είναι endless.
0: Είναι έπος, αλλά δεν είναι endless, όχι.
1: Λοιπόν, βλέπω μπόλικη κίνηση, πρέπει να σου πω. Ο άγνωστος οδηγός, εδώ βλέπω ότι στην.
0: Πού?
1: Πες το μισό λεπτά,
0: θα το βρεις.
1: Θα το βρω, θα το βρω.
0: Ναι.
1: Εκεί στην. Έλα ρε παιδάκι μου, ποια είναι τούτη εδώ, η περιμετρική.
0: Θες να μου δώσεις περιοχή, μήπως βρω εγώ το δρόμο.
1: Από την Πηλαία, όπως πάμε προς Καλαμαριά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση, μποτιλιάρισμα.
0: Λογικό είναι, αφού σήμερα αυτή την ώρα νομίζω και όλες είναι τα εγκαίνια τη 90η έκθεση. Ξέρεις τι γίνεται, εσύ το έχεις ζήσει στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε ζήσει όλοι. Είναι πραγματικά πίχτρα που λένε.
1: Εννοείται. Και πρόσεξε, έχει μποτιλιάρισμα εκεί που γίνονται τα έργα της, του flyover.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Καλά, στο κέντρο εκεί της Θεσσαλονίκης αντιλαμβάνεστε.
0: Δεν κινείται τίποτα.
1: Σας σκάσαμε στη Θεσσαλονίκη, για να φερόμαστε.
0: Δεν κινείται τίποτα.
1: Διότι δεν κινείται απολύτως τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ήταν ωραίες πάντως τις εποχές που πηγαίναμε εμείς να υπήρχε το μετρό,
0: Ναι,
1: πηγαίναμε από τη μία πλευρά
0: πολύ,
1: της πόλης.
0: Άρχισε η αλήθεια. Είναι
1: άρχισε λιγουλάκι.
0: Άρχισε κατά 20-30 χρόνια, αλλά φτιάχτηκε.
1: 2,5 γενιές δημοσιογράφων μετά.
0: Ναι,
1: 2,5.
0: Ναι, 2,5. Σωστά. Καλά το λες.
1: 2,5. Τώρα, όσον αφορά στην Αθήνα, καλά είναι τα πραγματάκια για τον άγνωστο οδηγό. Ένα λεπτό. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα, τουλάχιστον προς το παρόν. Παρ' όλα τα αυτά, στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μπόλικη κινησούλα. Λογικό απόλυτα. Διότι κάποιοι φεύγουν, είναι οι εκδρομήσεις οι οποίοι πηγαίνουν. Επειδή μου θα πεταχτούν λίγο έγινα, θα πάνε λίγο
0: ημέρα του
1: διημέρου. Ναι, θα πάνε σπέτσες.
0: Μη μας φορτίζεις, εντάξει, το καταλάβα. Θα πάνε κάπου.
1: Θα πάνε πόρο.
0: Μη μας φορτίζεις, Σπύρο μου, εντάξει, καλά.
1: Να περάσουν και απέναντι στο Γαλατά να δουν και το λεμονοδάσο.
0: Εντάξει, μην το δούμε, μην το δούμε κι εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, έχει κινησούλα και στα διόδια της Ελευσίνας. Διότι προφανώς κάποιοι είπαν Σαββατοκύριακο, ας φύγουμε να πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι, ρε παιδί μου, στο Λουτράκι.
0: Άρχισε πάλι. Ναι, Σπύρο.
1: Να πάμε μέχρι τη λίμνη Βουλιαγμένη.
0: Ξέρουμε τη συνέχεια της εκδρομής. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην κατάληξή της. Δεν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι πάνε εκδρομή.
1: Πάνε εκδρομή.
0: Μπράβο του. Ο καιρός κρατάει ακόμα και θα κρατήσει για αρκετές μέρες ακόμα. Μάλιστα λένε ότι θα φτάσει και μέχρι τον Οκτώβριο με πολύ καλοκαιρία.
1: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Μας χρωστάει λίγο το καλοκαιράκι γιατί φέτος μας πήγε λίγο τέτοιο,
0: Με ποια έννοια εννοείς?
1: Με την έννοια ότι όταν παραδείγματος χάρη ένα Σαββατοκύριακο θέλαμε να πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι, φύσαγε τόσο πολύ που νόμιζες ότι δεν. Εγώ κάποιες φορές άρχιζα να αισθανόμουν σαν τον Πάτρικ Σουέζη σε εκείνη την ταινία.
0: Δεν είσαι.
1: Με το καμία σχέση.
0: Δεν είσαι, Σπύρο.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να κρατήσω ισορροπία πάνω. Α, συγγνώμη.
0: Ναι. Έχουμε και τα. Χαμήλωσε
1: ναι, συμπαθάτε με.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων να κρατήσω ισορροπία πάνω σε σανίδα. Οπότε σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπορούσα να είμαι ο Πάτρικ Σουέζη εκεί που έκανε την τέτοια με τα κύματα.
0: Όχι, δεν είσαι, Σπύρο. Δεν σε λέω κι εγώ. Και τώρα και η Μαρία με το βλέμμα της. Τα λέμε και οι δύο με αυτό το βλέμμα.
1: Έχω προσπαθήσει.
0: Έχει πέσει, έχει κατέβει το μάτι μου και δεν θέλω. Πρέπει να είναι όρθιο το μάτι.
1: Έχω προσπαθήσει να ανέβω σε ΣΑΠ. Η Μαρία πρωταθλήτρια στο ΣΑΠ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ανεβαίνει πάνω κανονικότατα, κάνει το τέτοιο σαν να είναι.
0: Και ανέβηκε και εσύ σε ΣΑΠ.
1: Λέω θα το κάνω κι εγώ, φαίνεται εύκολο. Μας πήρε πρέφα όλη η παραλία, ξέρεις για ποιο λόγο. Δεν κοιτούσαν βέβαια εμένα την κορμοστασιά από τα γέλια της Μαρίας. Σου λέει κάτι γίνεται εκεί. Μαζεύτηκε όλη η παραλία στο σημείο που ήμασταν εμείς.
0: Ήσουν αξιοθέατο.
1: Ήμουν αξιοθέατο από μόνος μου. Εγώ και η Ακρόπολη ένα πράγμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αλλά εντάξει, όσοι δεν ξέρετε να κάνετε SUP και θέλετε να μάθετε, σας το λέω, σας μιλάω εκ πείρας, μιλάει η εμπειρία, να πάτε σε μια ερημική παραλία που να είσαστε εσείς η θάλασσα, τα βοτσαλάκια και ο ήλιος.
0: Πιστεύεις ότι έχει αγωνία ο κόσμος για να μάθει SUP αυτή την ώρα στις 10 και 20?
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί δεν ξέρω πού το ξεκίνησες, πώς το ξεκίνησες, πού το πήγες, πού το έφτασες. Δηλαδή, έχω χαθεί κι εγώ. Δηλαδή, ξεκίνησες από κάτι δρόμους, το flyover. Έφτασες στην εκδρομή, στο πόρο, στο λεμονοδάσος. Ήρθες μετά στην αυτό. Κατάλαβες. Με τον καιρό το συνδύασες, ότι θα πάει κι άλλο.
1: Μπράβο. Ότι θα πάει
0: καλοκαιρία κι άλλο.
1: Μπράβο, ευτυχώς που σε έχω εδώ. Ότι θα πάει κι άλλο. Γιατί μας χρωστάει το καλοκαιράκι. Γιατί φύσαγε.
0: Εντάξει, τα μελτέμια, είναι, τα μελτέμια τον Αύγουστο είναι κάτι συνηθισμένο, να ξέρεις. Δεν θέλω να σε τρομάξω.
1: Όχι, όχι, όχι. Από χωριό είμαι κι εγώ. Τέτοια. Αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, ήταν μέχρι κάποια ώρα. Μετά κοπάζανε.
0: Ναι. Το θέλεις όλη μέρα το μελτέμι.
1: Όχι, αντιθέτως. Λίγο να. Αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει να φυσάει. Τι να φυσάει, μωρέ. Εδώ, αφού είμαστε. Να σου πω τώρα κάτι. Ο ζεστός καιρός, το ξηρό κλίμα και ο αέρας, όλος αυτός ο συνδυασμός, βάζοντας μέσα στην εξίσωση και τη βλακεία ορισμένων, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα πράγματα.
0: Βγάζουν ηλεκτροσυγκόληση με φταμποφόρο, αυτό εννοείς.
1: Και μπάρμπεκιου. Γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έρθει η ρίτσα μου, ο κουμπάρ και η κουμπάρα με τα παιδιά στο σπίτι, δεν γίνεται να μην τους φιλέψουμε με ένα μπάρμπεκιου. Τι είμαστε, ακατάδεκτοι είμαστε.
0: Ναι,
1: οπότε Βάζουμε τον μπάρμπε και τον ατάλο. Είναι και λίγο ακαθάριστο το διπλανό οικόπεδο. Είναι και λίγο ακαθάριστο το αποκήθε. Θα φύγει καμιά σπίθα παραπάνω. Εντάξει, μετά θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς τον κουμπάρο και τον κουμπάρο και την κουμπάρα δεν τους αφήσαμε δυσαρεστημένους.
0: Με έχεις σκάσει, ρε Σπύρο. Με έχεις σκασμένη. Με έχεις σκασμένη. Ο κόσμος πάντως. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Για το καλωσόρισμά σας. Για τον τρόπο που μας καλωσορίζετε. Για τον τρόπο. Για τις παρατηρήσεις σας. Εδώ βλέπω διάφορα μηνύματα τα οποία θα σας διαβάσω. Θα τα διαβάσω και στο Δημήτρη Γκάτζιο. Γιατί αναρωτιέται ο κόσμος τι θα πει ο Πρωθυπουργός απόψε για συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί ο καθένας νοιάζεται για το δικό του πράγμα. Και φυσιολογικό δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα για να ξεκινήσουμε την πρώτη μας καλημέρα. Είναι από τον Ιωάννη στην Πετρούπολη. Καλημέρα, Ιωάννη. Να πούμε καλημέρα στην Ελένη. Θα σας αβήξεις, Σπύρο?
1: Ήρθε, μου φύγε.
0: Εντάξει. Στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη μας. Στην Κατερινούλα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινούλα. Στη Φανή, η οποία ρωτάει αν θα πει τίποτα ο Πρωθυπουργός για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Υποτίθεται πάντα, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ότι απλά θα δώσει έμφαση ο κύριος Μητσοτάκης σε όλο αυτό
0: έμφαση,
1: το...
0: Αυτά έμφαση.
1: Όχι. Έχουμε νέο εξοδικαστικό. Έχουμε τις παραπάνω δόσεις. Από 21 Σεπτεμβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ξεκινά η ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Και αυτό, επειδή τα θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης.
0: Άρα θεωρείς ότι
1: το αναφέρει.
0: Ότι το πλαίσιο που έχει εξαγγελθεί, αυτό εννοείς μέχρι τώρα, είναι ικανό για να φέρει μια ανάσα στους ανθρώπους.
1: Απλά θα δώσει έμφαση σε αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα.
0: Άρα σε αυτό το κομμάτι δεν θα δούμε τίποτα, λες Σπύρο.
1: Θα το εντάξει μέσα στο πλαίσιο των. Προστατεύουμε την οικογένεια. Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ εδώ έχω τα σκονάκια μου.
0: Δες τα σκονάκια λοιπόν.
1: Τα σκονάκια
0: για να σε δω.
1: Αν καταφέρω να βρω τα σκονάκια μου.
0: Έχεις τα γυαλιά σου, αγάπη?
1: Ναι, τα έχω και τα γυαλιά, αλλά δεν τα φοράω, γυαλιάζω. Διότι είμαστε νέοι και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο. Είτε τον να τα εδώ είναι που τα έχουμε σημειώσει.
0: Επειδή είναι συγκεκριμένο το ερώτημα και ξέρεις αφορά πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω.
1: Η τελευταία λοιπόν ενημέρωση, την οποία την έχω στα χέρια μου, λέει το εξής, ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Το ελληνικός δεν το έβαλα εγώ,
0: ναι.
1: Έτσι, του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή απευθύνεται σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Άρα λοιπόν, τομέα ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στο κομμάτι των οικογενειών,
0: ναι.
1: Και μέσα εκεί θα εντάξει και την πρώτη κατοικία, την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Ναι. Χωρίς να βγάζει κάποιον άσο το μανίκι, έχοντας ολόκληρο το δίκτυο αυτό που έχει παρουσιαστεί κατά καιρούς, ενώνοντάς το, ας πούμε, τα κομμάτια.
1: Πρέπει να μπούμε στη λογική της λογικής του προγράμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, που και εμείς δυσκολευτήκαμε να μπούμε. Δηλαδή, είναι συνολικές όλες οι παρεμβάσεις συν νέες παρεμβάσεις,
0: ναι,
1: που θα δημιουργήσουν αυτό το πέπλο προστασίας. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, συν αυτά τα οποία θα ανακοινώσει και θα κουμπώσουν όλα μαζί για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία.
0: Χάθηκε.
1: Αυτό.
0: Σπυρό.
1: Έχουν ανακοινώσει πέντε πράγματα. Για να μην τα λέμε τα πέντε πράγματα αυτά. Τα έχουν ανακοινώσει.
0: Ωραία. Για την πρώτη κατοικία.
1: Θα ανακοινώσει λοιπόν άλλα τρία, τα οποία θα κουμπώσουν πάνω στα πέντε
0: και θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα.
1: Και θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα και ένα πέπλο έτσι προστασίας στην πρώτη κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Γκάτζιο, τον πολιτικό μας συντάκτη που βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα παρακολουθεί την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, την συνέντευξη τύπου αύριο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και είμαστε εδώ και είμαι όλος αυτιά για να διαψεύσεις όλα αυτά τα οποία έχω πει, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από την Θεσσαλονίκη. Που, να ξεκινήσουμε από το κλιματολογικό της υπόθεσης. Κάνει πάρα πολύ ζεστή, έχει απίστευτη υγρασία και το λέω αυτό γιατί για να έχετε την εικόνα από το φόρο της Διεθνούς Έκθεσης πριν από λίγα λεπτά έγιναν τα εγκαίνια της δεύτερης παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε λίγα λεπτά από τώρα ξεκινάει και η καθιερωμένη βόλτα που κάνει ο Πρωθυπουργός στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Θα διαρκέσει περίπου μία-μιάμιση ώρα πριν πάει το Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο, για τις τελευταίες πρόβες της ομιλίας του. Το συνηθίζει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στα περίπτερα, να μεταβαίνει στο χώρο της ομιλίας για τις τελευταίες πρόβες. Σε πάση περιπτώσει, 8 η ώρα το απόγευμα ανεβαίνει στο βήμα του συνεδριακού κέντρου ο Πρωθυπουργός, με μια ομιλία η οποία, όπως γνωρίζουμε, θα κινηθεί σε ένα διπλό πλαίσιο. Το πρώτο πλαίσιο σχετίζεται με τα μέτρα, με τα θετικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, όχι μόνο για το 2027, αλλά θα έχουν και μια χρονική γέφυρα που θα φτάνει έως το 2030. Όπως μαθαίνουμε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώνει μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται μήνα-μήνα. Θα υπάρχει δηλαδή ένα χρονικό ορόσημο στις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026. Το λέω
0: Δημήτρη,
2: αυτό
0: γιατί... πριν πεις ναι. τα μέτρα, γιατί εσύ τα ξέρεις καλά και τα παρακολουθείς έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Θα υπάρχει ένα σύνθημα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνει ένας πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, δίνει ένα σύνθημα. Ένα σύνθημα, ένα δίλημα, ένα διακύβευμα που θα θέσει.
2: Το σύνθημα είναι ο ορίζοντας. Ορίζοντας με το βλέμμα στο μέλλον είναι η λέξη ορίζοντας που θα ακουστεί, όπως μαθαίνουμε πολλές φορές στη διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ορίζοντας αναμενόμενο, γιατί το δεύτερο σκέλος της ομιλίας θα είναι εστιασμένο στην περιβόητη Ατζέντα 2030. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το προεκλογικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια της μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου. Ρωτήσαμε χθες τον Πρωθυπουργό πότε θα στήσει κάλπες, αν θα είναι ο Μάρτιος ή ο Μάιος του 2017. Απέφυγε να μας απαντήσει. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το ραντεβού που δίνει με τους δημοσιογράφους κάθε Παρασκευή βράδυ στην πρόσκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για να σας πάω πίσω στα μέτρα.
0: Ωραία, για πάμε στα μέτρα τώρα, ναι.
2: Αφού λοιπόν το στοιχείο το κεντρικό θα είναι ο ορίζοντας, ξεκινάμε με την παράθεση μέτρων σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Νοέμβριος του 2026, πρώτο μέτρο αφορά στο επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άπαξ κάθε χρονιά. Έχει ανέβει στα 300 ευρώ, είναι ανακοινωμένο στα 300 ευρώ. Μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μια ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση του σχετικού επιδόματος που θα φτάνει ακόμα και στο ύψος της εθνικής σύνταξης στα 466 ευρώ περίπου. Θα ανακοινώσει επίσης επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Θα δίνεται άπαξ. Πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι θα δοθεί για πρώτη φορά το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027. Το ύψος του φτάνει στο ύψος του επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Τεκμαρτό εισόδημα, μείωση φορολογίας σε ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα πρόγραμμα ανάλογο με το πρόγραμμα σπίτι μου, ένα σπίτι μου τρία θα μπορούσαμε να το πούμε, με έμφαση επίσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις κοινωνικές κατοικίες. Εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Μαθαίνουμε επίσης ότι θα υπάρχουν μειώσεις στη φορολογία των αγροτών. Ένα πλέγμα επίσης οικονομικό θα σχετίζεται με τον τρόπο πέριξ του οποίου θα κινηθεί η κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ωστόσο έχει και το αποτύπωμά του στο δημόσιο τομέα. Αναφέρομαι στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Την τοποθετούν τον Απρίλιο του 2027 στο ύψος των 960 έως 970 ευρώ. Είναι η τελευταία αύξηση που θα δοθεί με το συγκεκριμένο τρόπο, καθώς αμέσως μετά από το 2028 θα ακολουθείται ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη οικονομικά δεδομένα, και υπό αυτό το πρίσμα ο κατώτατος μισθός εντός του 2028 μπορεί να φτάσει για να ξεπεράσει ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα πρώτο πλαίσιο ανακοινώσεων.
0: Νομίζω δεύτερο... αλλαγές και στο τεκμαρτό, δεν είναι, έλεγε και ο Ρογκάκος εχθές, ότι είναι, που είναι πολύ σημαντικό, το περιμένει πολύ κόσμος.
2: Πολύ σωστά, Ρίτα.
0: Ναι, ναι.
2: Με λέξη κλειδί σε αυτή την περίπτωση, τι συνέπεια διαθέτουμε, μας λένε κυβερνητικά στελέχη, τα εργαλεία προκειμένου να στοχεύουμε στην
3: πολιτική. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Με μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Ορίζοντας, το είπαμε, το κάναμε.
0: Το είπαμε, το κάναμε. Ήταν και πέρσι, ρε παιδιά, το είπαμε, το κάναμε.
2: Ρίτσα, να σου πω κάτι. Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε μια λογική που το διακύβευμα της κάλπης κάνει βαθιά βουτιά με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Βαθιά βουτιά.
0: Έχεις δίκιο.
2: Τα εκλογικά διλήμματα του 2023.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Back to the future.
2: Το είπαμε, το κάναμε. Το είπαμε, το κάναμε. Ναι, είναι σχετικό με τα πεπραγμένα, με τα παραδοτέα της κυβέρνησης. Και έρχεται αυτό και κολλάει σε αυτό που σας είπα προηγουμένως για την αξιοπιστία, για την εμπιστοσύνη. Όλες αυτές οι λέξεις λοιπόν δομούν ένα κεντρικό αφήγημα με το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πορευτεί τους επόμενους
0: Δημήτρη,
2: μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλό κουράγιο, γιατί τα δύσκολα για σας τώρα ξεκινάνε. Ναι. Είναι συνεχόμενο τρέξιμο μέχρι αύριο στις 3. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να σε καλά.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε, κατά την οποία αναμένεται να ανακοινώσει δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετίας. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ως υπεύθυνοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού, με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Πάτρα και 26 στη Σαντορίνη.
3: Μητέρα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Σπύρο Παπαδάκη, τη Μαρία Χριστοδούλου, τη Φράνσις Παράσκη, τη Δήμητρα Μπανανού, η οποία έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Ναι, Σπύρο μου. Έλα.
1: Ποια κλειδιά?
0: Τα κλειδιά της εκπομπής τα έχει η Δήμητρα.
1: Είναι αυτή η ατάκα του Νίκου του Ρογκάκου, ε?
0: Δεν είναι του Ρογκάκου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δικιά σου ατάκα είναι?
0: Δικιά μου, δικιά μου.
1: Λοιπόν, καλημέρα Δήμητρα Μπανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Εάν θέλει, σε παρακαλώ πολύ, αλλά μια βόλτα από εδώ να μας ξεκλειδώσει να βγούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Λοΐζο που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Γιώργο τον Παναγάκη που είναι οδηγός από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιώργο,
0: γεια σου, καλές διαδρομές. Και στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ, καλημέρα.
1: Ο Παύλος, να ξέρεις, είναι από τους πρωινούς. Από τους πολύ πρωινούς ο Παύλος.
0: Α, είναι.
1: Και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Αμέ ξυπνάνε από πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Είναι το παρεάκι μας το πρωινό. Εκεί γύρω στις 4 ώρα. Τι κάνεις στις 4 ώρα το πρωί, καθημερινές, Ρίτσα?
0: Μέχρι
1: τις 6 το πρωί.
0: Αναλόγως.
1: 4 με 6. Αναλόγως.
0: Αναλόγως.
1: Θέλουμε το. Όχι το αναλόγως, θέλουμε το.
0: Το κοινό, αυτό.
1: Το κοινό.
0: Στη Βασιλική, την καλημερίζουμε και εκείνη. Γεια σου, Βασιλική μας. Για τα καλά σου λόγια, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ασφαλώς για τα πεπραγμένα και για αυτά τα οποία και για τα μελούμενα, για τα μελλοντικά.
0: Α, και ο Χάρης
1: Διεθνούς Εκθέσεων
0: είναι διανομέα σε πλατφόρμα, ένας κλάδος ο οποίος αριθμεί 50.000 εργαζόμενους. Δεν το ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλος αριθμός.
1: Για ποιο?
0: Για τους διανομής σε πλατφόρμες.
1: Σε πλατφόρμες.
0: Είναι 50.000, λέει ο Χάρης εδώ. Και έχουν και πραγματικά προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι ψέματα. Και ζητάει να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους.
1: Εντάξει.
0: Σόφι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γλυκιά μας, Σόφι.
1: Της Ιφηγένειας το μήνυμα δεν το διάβασες? Ξεκινήσατε, λέει, με πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Καλημέρα. Στο πιο όμορφο ευχάριστο δίδυμο. Μας κάνει να χαμογελάμε. Μόνο κυρία Μπιζόγλη, μη μαλώνετε τον αγαπητό κύριο Παπαδάκη. Δεν το διάβασε αυτό, δεν το είδε.
0: Όχι, δεν το είδα. Ναι. Όχι, δεν διάβασα.
1: Άνθρωπο με πολύ χιούμορ, σεμνό και καλοπροαίρετο άνθρωπο. Καταλάβατε από την αντίδραση.
0: Τον ξέρω 30 χρόνια, η αλήθεια είναι. Περισσότερο από ότι ξέρω τον Νίκο Ρογκάκου, ξέρω τον Σπύρο Παπαδάκη. Μιλάμε για. Ήμασταν παιδιά και οι δύο, πραγματικά.
1: Λοιπόν, η Βασιλική. Τη Βασιλική το διάβασε, το
0: είδε. Ναι, το είδα τη Βασιλική.
1: Το είπε στον αέρα ή θα το επαναλάβω?
0: Να το επαναλάβει. Εσύ, γιατί αυτή τη δουλειά κάνει.
1: Υπεροχή. Ναι, υπέροχη εκπομπή κάνετε με την κυρία Ρίτσα, κύριε Παπαδάκη. Ίσως επειδή είστε κι εσείς από τα κόκκινα λουριά. Όχι, εγώ στρίβω από το άλλο πόδι και πάω. Ναι. Πάω από Μολάους μεριά. Τα κόκκινα λουριά εγώ τα ξέρω μόνο από μία ταμπέλα. Όπως πηγαίνεις προς Γήθιο, υπάρχει μία τεράστια ταμπέλα, Ρίτσα. Ναι. Τεράστια όμως. Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Σιγά, μου φωνάζει και μου χτυπάει το μπιλίνγκι.
1: Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ναι.
1: Και γράφει καμιά εικοσαριά χωριά η ταμπέλα αυτή.
0: Α, μου το είπες.
1: Δεξιά, λέει. Ναι. Κάπου εκεί ανάμεσα, γιατί πρόσεξε, δεν ξέρω ποιος την έφτιαξε την ταμπέλα, δεν πάει με αλφαβητική σειρά. Όχι. Όπως να είναι, τα ακούνε πάλι. Ούτε πηγαίνει, ας πούμε, με την οτροπία, ρε παιδί μου, ότι.
0: Τη γεωγραφία, όποιο βρίσκει πρώτο.
1: Αμυδέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Πού ζεις?
0: Πού είναι, δηλαδή, πού είναι? Το τελευταίο χωριό είναι πρώτο και το πρώτο τελευταίο.
1: Όχι, ναι, είναι ανάκατα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέει και η κόρη μου, είναι random. Τι τραβάω,
0: Random.
1: Αυτό. Από εκεί τα ξέρα τα κόκκινα λουριά. Ενώ Μολάους. Ναι. Βλέπεις για πρώτη φορά το όνομα προς Μολάους από τα σύνορα των ομών Λακωνίας Αρκαδίας.
0: Κοίταξε, Σπύρο, για να υπερασπιστώ τα κόκκινα λουριά. Ναι. Εγώ, ακούγοντας τόσο χρόνια τα κόκκινα λουριά, νομίζω ότι κατάγομαι κι εγώ από τα κόκκινα λουριά.
1: Βοήθειά σου.
0: Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Θεοχάρη, τον υφυπουργό εξωτερικών, στη συνέχεια?
1: Εγώ δεν θέλω, αλλά θέλει η κυρία Χρυσοδούλου.
0: Για πάμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, να πούμε, Ρίτσα μου, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στο χώρο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Είναι η ξενάγηση.
0: Είναι η ξενάγηση στα περίπτερα. Λίγο νωρίτερα είδαμε και τον αγιασμό, τα επίσημα εγγένεια λοιπόν, και επισήμως αυτή τη στιγμή μιλάμε για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε ότι πήγε και από το όχημα της Φόρμουλα 1, το ελληνικό τοπίο έχουμε φτιάξει.
1: Ναι, το έχουμε φτιάξει εμείς. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή η κίνηση. Πολύ εντυπωσιακή.
0: Θα πάει και από το περίπτερο της Ελλάς, φαντάζομαι, ο κ. Μητσοτάκης.
1: Νομίζω ότι πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Ειδικά φέτος όμως έχει μια ειδική σημασία, ιδιαίτερη σημασία, διότι εκεί στο περίπτερο. Μην πάει το μυαλό σας αλλού. Στο περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν τα drones με τα οποία θα καθοριστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Το σύστημα κόμβος.
1: Α, το σύστημα κόμβος, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αλλά να μην
1: δίνουν μια μπάλα και μια φανέλα εδώ τώρα. Λοιπόν, έλα, μην τρώμε το χρόνο άλλο. Παρουσίασε τον καλεσμένο.
0: Είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών κοντά μας, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Η χαρά είναι δικιά μου.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Έλα,
2: μωρέ, και εσύ. Από καλό καιρό θα
1: λέγαμε. Από καλό καιρό.
0: Ξεκίνησε να το τελειώνει η Ρίτσα, εσείς το αποτελειώσατε, κύριε Υπουργέ. Καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Εγώ πάρα πολύ απλά θα πω.
2: Λίγο. Σιγά να κατέβουμε τα σκαλιά, δεν χρειάζεται κατευθείαν.
0: Εμένα θα μου επιτρέψετε πολύ απλά να πω καλή νέα σεζόν να έχουμε σε όλα τα επίπεδα, και δημοσιογραφικά και εσείς τα πολιτικά σας, και βεβαίως καλό κουράγιο, διότι έχετε πάρα πολύ τρέξιμο. Έχουμε εκλογές σε κάθε περίπτωση, έτσι, εκεί βαθιά, στο βαθύ κομμάτι της άνοιξης του 2027.
1: Ναι. Καλά. Αυτό το βαθύ κομμάτι θα το δούμε. Δεν πολύ σίγουρο. Ο Σπύρος Παπαδάκης είναι πιο σίγουρος από ότι είναι ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη.
2: Έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός ότι σε αυτό τουλάχιστον το θέμα είναι απολύτως θεσμικός, σέβεται τις προθεσμίες του Συντάγματος, και συνεπώς να είστε σίγουροι ότι θα εξαντληθεί η τετραετία, και το κάνει ανεξαρτήτως, γιατί πολλοί ακούγεται ότι το συμβουλεύουν, ότι το συμφέρον του είναι να τις κάνει νωρίς. Το κάνει γιατί πιστεύει, και νομίζω είναι και σωστό, ότι μισή μονάδα κέρδος θα έχει η οικονομία μας αν σταματήσει αυτή η κουβέντα περί πρόωρων εκλογών, και όλοι, κυρίως οι επιχειρήσεις, μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τετραετίας, γιατί όλοι καταλαβαίνετε ότι
1: τα μολύβια κάτω που λένε.
2: Τα μολύβια κάτω. Αν θα έχουμε κυβέρνηση, τι θα κάνουμε και όλα αυτά.
0: Και αν κάποιοι περιμένουν ένα σχηματισμό, να μην το περιμένουν.
2: Τώρα αυτό τι να σας πω, εγώ δεν έχω καμία αίσθηση και δεν μπορώ να σας πω.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο
0: από
1: τα του Υπουργείου σας, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία...
2: Αυτό τι να σας πω, εγώ δεν έχω καμία αίσθηση και δεν μπορώ να σας πω.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα του Υπουργείου σας, γιατί

0: το τίτλο που έχει το Αιγαίο και ούτω καθεξής. Και σε δεύτερο χρόνο να γίνει ένα μεγάλο παζάρι όπως αυτή το σκέφτεται και με όρους ισχύως. Εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρεί ότι αυτή είναι ο ισχυρός παίχτης στην περιοχή και βλέπει τον εαυτό της έτσι με μια λογική.
1: Έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα, με αυτό το θόλο που δημιουργείται. Δηλαδή, είναι μια αντίδραση σε αυτό που γίνεται στην ενίσχυση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Η αντίδραση είναι. Πιστεύω στο εξής, επειδή η στρατηγική της είναι η στρατηγική να μας οδηγήσει σε ακινησία όλα αυτά τα χρόνια, οι εξοπλισμοί που έχουμε κάνει, το γεγονός ότι στο πεδίο με τη Σεύρον κάτω νοτιοδυτικά της Κρήτης, με το drilling που γίνεται στο Ιόνιο και ούτω καθεξής, με τα καλώδια και όλη τι κινήσεις κάνουμε, αρχίζουμε πια και λειτουργούμε σαν να μην υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό είναι ακριβώς, ακυρώνει στην πράξη όλη τη στρατηγική την οποία έχει εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λογικό να περιμένουμε κάποια αντίδραση, τη βλέπουμε αυτή την αντίδραση. Η προσπάθειά της, ξαναλέω, είναι να μας ξαναγυρίσει στην μακάρια ακινησία η οποία είχε ακολουθηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν είναι όμως αυτή η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης και νομίζω ότι είναι και πολύ σωστό αυτό. Υπάρχουν, δεν θέλω να μηδενίσω, υπάρχουν εποχές που η ακινησία μπορεί να αποβαίνει υπέρ των συμφερόντων, αλλά δεν είναι η
1: στρατηγική. Τα ήρεμα νερά, λέτε τώρα, τι λέτε, τι εννοείτε.
0: Όχι, όχι, τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική.
2: Μήπως τα ήρεμα νερά δεν είναι πλέον ήρεμα.
1: Μήπως είναι φουσκονιασμένα.
0: Δεν είναι στρατηγική. Τα ήρεμα νερά είναι ένα εργαλείο, είναι η προσπάθειά μας να πούμε, παιδιά, έχουμε αναφλέξεις, Ουκρανία, δεξιά-αριστερά. Εάν εμείς σηκώνουμε τους τόνους και πάμε σε προβλήματα, αυτό θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα αυτή την εποχή. Αποφασίζουμε να παρκάρουμε τις διαφωνίες μας, ξέρουμε ότι έχετε άλλες θέσεις, ξέρετε ότι έχουμε εμείς άλλες θέσεις από εσάς και συνεπώς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτές οι διαφορές να μην οδηγήσουν και σε θερμό επεισόδιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές.
1: Ναι, μήπως φτάσουμε στο πεδίο όμως.
2: Το θέμα είναι το εξής. Επειδή γνωρίζετε και πέντε πράγματα παραπάνω, είσαστε άνθρωπος που είσαστε μέσα στην ελληνική διπλωματία. Βλέπετε ότι θα φτάσει τα πράγματα στα άκρα ο κύριος Ερντογάν και ενδεχομένως να δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο?
0: Κοιτάξτε, κανένα δεν είναι στο μυαλό του. Δεν μπορεί κανένα να αποκλείσει τίποτα. Και πολλές φορές, όταν αυξάνουν οι εντάσεις, οι θερμοκρασίες και οι τόνοι, δημιουργούνται και ατυχήματα. Έτσι. Η προσπάθεια όλων μας είναι να υπάρχει διάβλη επικοινωνίας, να μπορούν να συζητάνε οι δύο πλευρές. Εμείς ποτέ δεν αρνούμαστε το διάλογο. Όλες οι κινήσεις που κάνουμε είναι επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και εδώ θα ήθελα. Γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικη η κριτική που έχει ακουστεί όλο αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς.
2: Και από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρό σας, κύριε Θεοχάρη.
0: Δυστυχώς δεν βλέπω εγώ σε αυτή την κριτική καμία επαφή με την πραγματικότητα. Σας θυμίζω παράδειγμα ότι τα θαλάσσια πάρκα που εμείς είπαμε μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, μας έλεγαν γιατί δεν τα βγάζουμε παρά έξω, γιατί δεν τα κάνουμε πιο. Να είμαστε πιο επιθετικοί, βάλτε το σε εισαγωγικά. Εάν το είχαμε κάνει τότε αυτό, αν ακούγαμε αυτές τις φωνές, τώρα σήμερα δεν θα είχαμε επιχειρήματα κατά των θαλασσίων πάρκων της Τουρκίας. Δεν θα μπορούσαμε να λέμε ότι δεν παράγουν ένα έννομα αποτελέσματα, διότι απλώς θα αντέγραφαν αυτά που κάναμε εμείς.
1: Καλά, προχώρησε και λοιπόν η Τουρκία μονομερώς στην χάραξη. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς η Τουρκία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, με το οποίο κινείται η ελληνική εξωτερική πολιτική εδώ και χρόνια.
0: Φυσικά, αλλά τα νομικά σου επιχειρήματα είναι ανύπαρκτα όταν εσύ κάνεις τα ίδια. Δηλαδή δεν έχεις τρόπο να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα πράγματα αν και εσύ κάνεις τα ίδια. Απλώς πάμε στη λογική της ισχύως, πόσα εγώ μπορώ να αρπάξω, πόσα μπορείς εσύ, ποιος είναι πιο μεγαλύτερος μπούλης, ας πούμε, με όρους σχολικής αυλής και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να αντιδρούει έτσι. Δεν μπορεί η εξωτερική πολιτική να είναι πολιτική η οποία αποφασίζεται με το τι ακούγεται καλύτερα πάνω από ένα τραπέζι με τσίπουρο. Είναι πράγματα τα οποία έχουν βάθος, πηγαίνουν σε βάθος δεκαετιών. Πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί και να είστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Υπουργού του κ. Γεραπετρίδη.
2: Αν μου επιτρέπεις, Ρίτσα, το θέμα είναι το εξής. Όταν βλέπουμε όμως, και νομίζω το ξέρετε καλύτερα εσείς εκεί στην ελληνική διπλωματία, ότι ο Ερντογάν είναι θειασότης και λάτρης του

0: κόμματος ΕΡΗΝ που οδήγησε στη διχοτόμηση της Κύπρου και στην κατοχή της μισής Κύπρου με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε προς την Τουρκία. Μήπως η Ελλάδα θα πρέπει να έχει κάνει το ίδιο πράγμα για τα νησιά ο Ερντογάν? Μήπως θα έπρεπε να έχουμε πιο δυναμική παρουσία? Προς Θεού, δεν αναφέρομαι να πάρουμε τα όπλα, ενώ σε διπλωματικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός, κύριε Υπουργέ, που βλέπουμε ότι με το που βγήκε η Γερμανία και είπε η υβριδική επίθεση που δεχθήκαμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου προέρχεται από τη Ρωσία. Και σύσσωμη Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, οι πάντες έκαναν δηλώσεις υπέρ της Γερμανίας. Εδώ κάθε μέρα έχουμε και από ένα τουρκικό τουλάχιστον UAV να σουλατσάρει στον εθνικό εναέριο χώρο μας. Και δεν μιλάει κανένας.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Μήπως πρέπει λοιπόν πιο δυναμικά να έχουμε κάποιες αντιδράσεις?
1: Κοιτάξτε, το μάθημα είναι ένα και είναι πολύ συγκεκριμένο. Προφανώς όλα αυτά έχουν σημασία, οι συμμαχίες έχουν σημασία, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας είσαι εσύ και η ισχύ σου και η δύναμή σου και η δυνατότητά σου που έχεις με ομοψυχία να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Και η Ουκρανία, τους πρώτες τρεις μέρες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το 22, οι υπόλοιποι ηγέτες έλεγαν στον Ζελένσκι: έλα να σου δώσουμε καταφύγιο στη χώρα μας. Και ο Ζελένσκι, θυμάστε ότι βγήκε και είπε: δεν θέλω ταξί, θέλω όπλα. Και η Ουκρανία μόνη της στάθηκε στα πόδια της. Νομίζω αυτό είναι το μάθημα. Πρέπει να.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: είναι 11.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε,
17: ό,τι γίνεται στο Vegas
18: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έφτασε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός προκειμένου να παραστεί στα επίσημα εγγένειά της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε στις 8 αναμένεται να ανακοινώσει δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετίας που θα απευθύνεται σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδοσική έκταση στην περιοχή μέσα στη Λέσβο. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ως υπεύθυνοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι. Τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι της Κάσου όταν αυτοκίνητο στο οποίο πέβαινε ζευγάρι τουριστών κατέληξε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η γυναίκα, σώος είναι ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το πρώτο διαμάντι της καριέρας του κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής, κυριαρχώντας το επικοντό στον τελικό του Diamond League με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων. Δεν συμμετείχε ο Μόντο Ντουμπλάντιτς και λόγω τραυματισμού στην προθέρμανση. Τη δεύτερη θέση στο μήκος πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Στην πρώτη θέση ήταν ο Τζαμαϊκανός Τάτζεϊ Γκέιλ με άλμα που πέτυχε στην έκτη προσπάθεια με 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Περισσότερα στο φύλαθλο.
25: Αντένα.
19: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
25: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
13: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
26: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614.

κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στον Αντένα στους 105,3 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Τι?
1: Έχω φτιάξει φοβερό story, να ξέρεις.
0: Ναι. Πες και μια καλημέρα πρώτα.
1: Καλημέρα. Έχω φτιάξει φοβερό story, να ξέρεις. Αλλά είπα και την καλημέρα πρώτα.
0: Εντάξει, Σπύρο, εντάξει.
1: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγκλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης άλλο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
1: Η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπικ του ραδιοθαλάμου του Real FM, είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Σου έχω πει ότι η Μαρία είναι η πρώτη ηχολήπτρια με την οποία συνεργάστηκα όταν ήρθα στο Real FM.
0: Αξέχαστο σου είχε μείνει.
1: Αξέχαστο και γουρλίδικο. Ναι. Ένα δυναμία η Μαρία Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα.
1: Για όλα τα θέματα.
0: Θα ακούνε και άλλοι ηχολήπτες τώρα έτσι που τα λες αυτά. Προχώρα παρακάτω.
1: Το ξέρουν.
0: Ναι. Ντάκια, προχώρα.
1: Ένα από τα πράγματα τα οποία έχω μάθει είναι να είμαι τέτοιο. Δεν πηγαίνω με, πώς το λένε, με στραβοτιμονιές.
0: Α, προχώρα.
1: Αυτό. Τα γελάκια σου. Πρόσεξε γιατί είμαι και έχει πει, τα ρίχνω κάτω.
0: Χωρίς τα γελιά δεν μπορώ.
1: Ναι. Άμα τα αφήσεις σε μένα, θα μπορείς θέλοντας και μη.
0: Ναι.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, θα τα βλέπεις μισά.
0: Λοιπόν, μαζί μας, εκτός από τη Μαρία Χριστοδούλου, είπαμε για τη φράση της παράσχης το 211-200-8200. Η Δήμητρα Πανανού έχει την παραγωγή και τα κλειδιά της εκπομπής. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω τον Παναγιώτη, τον Γκούζο από το Αρχοντικό Δυτικής Μάνης, που λέει για τους ελεύθερους αγρότες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες να ξέρουν ότι αυτούς, από αυτούς πήρε 50% ο Πρωθυπουργός και πρέπει να τους προσέξει. Νομίζω ότι έχει κάτι δίκιο για τους αγρότες.
1: Καλημέρα, κορώνα μου εκεί στη Μάνη. Κορονίτσα.
0: Καλημέρα και στον Αριστοτέλη στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Που σου στέλνει, είδες, σου στέλνει και τη θερμοκρασία, το βλέπεις.
1: Όχι, πες μου την ώρα, σε παρακαλώ, γιατί έχω μείνει εγώ. Είναι πολλά τα μηνύματα.
0: 10 και μισή.
1: Εγώ είμαι ακόμα στο 10 και 21. 10 και μισή.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης, λες, όχι. Α, ο Τέλης. Ναι, ο Τέλης, ναι, από Τέλης. Το Σίδνεϊ. Ναι, γεια σου, ρε Τέλη. Ναι, κάθε μέρα και κάθε πρωί στέλνει την.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: 14 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Σε έχουμε φάιρηση, Τέλη.
0: Στο Σίδνεϊ.
1: Εμείς είμαστε 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
0: Θα σε βγάλω στον ήλιο άμα συνεχίσεις.
1: Θα με βγάλεις στον ήλιο, ναι.
0: Θα σε βγάλω στον ήλιο, αλήθεια.
1: Κατά το κορίτσια στον ήλιο.
0: Αλήθεια, σου πει.
1: Μάλιστα, εντάξει. Να το δω και
0: αυτό.
1: Πού είσαι, Μαρία. Μαρία, έλα, σώσε με. Λοιπόν, Σπυράκο λέει, δεν σου φτάνει κάθε μέρα ξημέρωτα τώρα και με τη Ρίτσα, λέει η Μίνα. Ναι, εννοείται. Θα την αφήσω τη Ρίτσα.
0: Όχι, όχι.
1: Σε ξένα χέρια. Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια.
0: Και έχουμε συμπέσει πόσες φορές. Και
1: φορές.
0: Αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό.
1: Μιλάς για αυτό το καλοκαίρι.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και γενικά.
1: Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ, κυρία Χριστοδούλου, αυτό το υπέροχο τραγουδάκι να το αφήσουμε, να το ακούσουμε και ολόκληρο με τα δικά μου δεδομένα μετά τη συνέντευξη.
0: Να πούμε ότι ο Άγγελος λέει ηλικιακά, περιουσιακά και οικονομικά κριτήρια για το επίδομα των συνταξιούχων. Καλημέρα, Άγγελος. Είναι για αυτό το επίδομα που μας έλεγε και ο Δημήτρης. Το είπες και εσύ ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Το είχαμε αποκαλύψει, η αλήθεια είναι εδώ στο Real FM εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, ότι τελικά δεν θα είναι στα 300-300 κάτι.
0: 400 και είναι.
1: Θα είναι 450. Μάλιστα, μας έλεγαν 447. Τώρα, εντάξει, για να ξέρετε, γιατί δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν πηγαίνουμε στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο Υπουργείο Οικονομικών όταν φεύγει όλος ο κόσμος, κάνουμε διάρρηξη για να μάθουμε τις πληροφορίες. Έτσι. Οι πληροφορίες έρχονται με βάση το ρεπορτάζ από κάποιους ανθρώπους. Μας είχαν πει λοιπόν 446 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είχα πει λοιπόν εγώ τότε και είχα βάλει τον αστερίσκο πριν από αρκετές εβδομάδες ότι θεωρώ ότι θα είναι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 450 ευρώ. Για ποιο λόγο? Επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων, οι συντάξεις τους είναι μέχρι 500 ευρώ. Άρα λοιπόν
0: η πλειοψηφία αυτή, είναι αυτή.
1: Η πλειοψηφία. Τώρα με τους το σύνολο δεν το γνωρίζω. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα 450 ευρώ πλάς,
0: ναι,
1: θα τα δουν ως 13η σύνταξη, Ρίτσα.
0: Επίσης είναι πολύ σημαντικό αν θα υπάρχουν διευρυμένα κριτήρια, αυτό που λέει ο Άγγελος.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή με ποια κριτήρια θα δοθούν, αν η ομάδα η οποία θα λάβει αυτό το επίδομα, πόσο είναι η ομάδα που ξέρουμε, ή θα είναι μια διευρυμένη ομάδα με άλλα εισοδηματικά, ηλικιακά, περιουσιακά. Αυτό λέει ο Άγγελος. Αν θα αλλάξουν τα κριτήρια.
1: Ένα βασικό που παίζει και περιμένουμε να το ακούσουμε σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη και θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ακόμα και αυτοί που θα πάρουν, που θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, να παραμείνουν και οι συνταξιούχοι να παραμείνουν στην ίδια φορολογική κλίμακα. Διότι τι γινόταν μέχρι τώρα? Με το που έπαιρναν την αύξηση, ανέβαιναν φορολογική κλίμακα, οπότε ήταν δώρον άδωρο. Δίνανε και περισσότερα χρήματα από την τσέπη τους για να πληρώσουν τα φορολογικά.
0: Χάναν την αύξηση οποιαδήποτε.
1: Άρα λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, περιμένουμε να ακούσουμε εάν σήμερα θα πει ότι θα παραμένουν στη χαμηλότερη φορολογική κλίμακα ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα παίρνουν τις αυξήσεις
0: Έτσι, να μην ξαφνίσει. Λοιπόν, τώρα, λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο.
2: Καλημέρα. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή και σε εσάς. Τώρα είδαμε και μια έτσι συγκέντρωση στο Ηράκλειο με πάθος, με πλήθος, με συσπήρωση, με κλίμα αισιοδοξίας. Φαίνεται ότι δόθηκε ένα μήνυμα για μια καινούργια αρχή, για μια ένα καινούργιο ξεκίνημα νίκης, όπως το είπε και ο πρόεδρος.
2: Ξέρετε, νομίζω ότι η ιστορία δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο μπόρεσε και συσπήρωσε μεγάλες κοινωνικές δυνάμεις. Σήμερα έχουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Είναι στην αγερμική οι όροι οι οποίοι υπάρχουν. Την είναι ότι πρέπει να έχουμε άμεσα πολύ μεγάλες αλλαγές. Την είναι ότι πρέπει να έχουμε άμεσα πολύ μεγάλες αλλαγές. Να σταματήσει και η υστέρηση η παραγωγική και η θεσμική κατάπτωση, αλλά και η συνεχόμενη διεύρυνση ανισοτήτων. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, ένα πολιτικό σχέδιο και το προσωπικό για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης προχθές, τι είναι, ότι υπάρχουν και σήμερα πολύ έντονες διαχωριστικές γραμμές. Έβαλε το θέμα της εργασίας, των νέων τεχνολογιών και πώς πρέπει εκείνες να οδηγήσουν παράλληλα με την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και σε μέρισμα στον κόσμο της εργασίας και σε μειωμένα ωράρια. Πώς πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει όχι μόνο για να παίρνει από τη τσέπη των πολιτών και να τα δίνει στα ολιγοπόλια, αλλά και για να αναδιανέμει τον πλούτο υπέρ των πολλών. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε. Δεν χρειάζεται απλά μια αλλαγή φρουράς, μια αλλαγή ενός διαχειριστή όπου θα κρατήσει το ίδιο πλαίσιο. Χρειάζεται κάποιον ο οποίος θα ανατρέψει αυτό το πλαίσιο του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πλαίσιο το οποίο βασίζεται στη χαμηλή παραγωγικότητα, στις μειωμένες ευκαιρίες, στις κοινωνικές ανισότητες και στη φτηνή απασχόληση.
1: Ακούσαμε...
2: Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία και μπορεί.
1: Ακούσαμε επίσης τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά και για 13ο, 13η σύνταξη, 14η, 13ο, 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους. Ακριβώς ο λογαριασμός όμως, κύριε εκπρόσωπε.
2: Αν ακούσατε εσείς 14ο.
1: 13ο.
0: Το δίνει ο Σπύρος, κύριε Τσουκαλά. Μη σας ανησυχεί.
2: Είναι πάγια θέση μας.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο. Να την ξαναπάω την ερώτηση λοιπόν από την αρχή για να πιάσουμε το κιου έτσι χωρίς σαρδάμ. Μίλησε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης για αυτά. Ναι, πείτε μου.
2: Να πω το εξής. Εδώ συγκρούνται δύο πολιτικές και φάνηκε και με την ομιλία Τσίπρα, θα φανεί και σήμερα με την ομιλία Μητσοτάκη. Αυτοί που θέλουν να στηρίξουν την κοινωνία με προστασία πρώτης κατοικίας, επαναφορά νόμου για την προστασία, δικαίωμα προαίρεσης, περιορισμού ευθύνης των εγγυητών και αυτοί που δεν θέλουν. Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Αυτοί που θέλουν.
1: Μισό λεπτό, βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Προστασία πρώτης κατοικίας.
1: Όχι για την προστασία.
2: Έχει κόστος δημοσιονομικό.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτά
0: λέει,
1: τα οποία είπε συνολικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο λογαριασμός βγαίνει, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, θα πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να καταθέσετε το πρόγραμμά σας προκειμένου να γίνει κοστολόγηση.
2: Μου δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Πρώτα απ' όλα προφανώς βγαίνει. Αλλά για να καταλάβουμε την υποκρισία και το ψέμα. Θυμάστε τον Ιούλιο, όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε 13η σύνταξη, τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Ότι έχουμε μόνο 1,1 δις δημοσιονομικό χώρο. Πόσο θα μοιράσει σήμερα, ακούμε, 2,5.
0: Ναι, 2,5. Τουλάχιστον αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα.
2: Ποιοι είναι
0: ναι.
2: απατεώνες λοιπόν πολιτικοί. Ποιοι είναι πολιτικοί απατεώνες. Δεύτερον, τι είπε ο Ανδρουλάκης τον Ιούλιο. Είπε, δίνω 13η σύνταξη. Κοστίζει 1,8 δις. Τα 540 εκατομμύρια δίνονται ήδη με το 300. Δίνω 420 εκατομμύρια τώρα και άλλα 840 σε 3 χρόνια. Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία με τα 420 που λέει ο Ανδρουλάκης θα καταρρεύσει η οικονομία. Αυτό δεν έλεγε. Θα θυμάστε. πόσο είναι το 300 να γίνει 466, ξέρετε. Αν το ανακοινώσει σήμερα.
0: Πόσο είναι. Μας πείτε εσείς.
2: 350 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Πώς είναι πολιτικός απατεώνας.
1: Το θέμα είναι το εξής.
2: Ακούστε κύριε Ανδρουλάκη. Τα 420 που έλεγε ο Ανδρουλάκης τον Ιούλιο θα ρίχναν τη χώρα στα βράχια. Τα 350 και... που λένε ότι θα δώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, που μακάρι να τα δώσει, εμείς να το κάνουμε να το στηρίξουμε, δεν τη ρίχνουν στα βράχια.
1: Το κρατάμε αυτό.
2: Κύριε
1: Τσουκαλά, το θέμα είναι το εξής. Επειδή οι πολίτες, λίγο πρέπει να ερχόμαστε από την πλευρά και εσείς οι πολιτικοί πλέον από την πλευρά των πολιτών. Μισό λεπτά, μου επιτρέπετε. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο το κοστολογούν, λέει, 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Βγαίνει η κυβέρνηση και λέει αυτό, αυτό κοστίζει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης, βγαίνει το Πασόκ. Ακούμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πραγματικά προτάσεις. Ποιος δεν θα ήθελε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης να εφαρμοστούν στην πράξη?
2: Βγαίνει και
1: μισό λεπτάκι. Μα ο κόσμος, δεν έχουμε κάλπες, ο κόσμος θα αποφασίσει.
2: Κύριε Παπαδάκη μου, κύριε Παπαδάκη μου, Κυριάκος Κερακάκης, και να μπορούσαμε, δεν θα δίναμε 13ο μισθό λίγους μήνες πριν.
1: Μαζί σας.
2: Και να μπορούσαμε, δεν θα δίναμε.
1: Ναι.
2: Άρα,
1: η ερώτηση
2: άρα το ερώτημά σας, ποιος δεν θα ήθελε, το απαντούν οι ίδιοι.
1: Πολύ ωραία.
2: Δεν
1: μπορώ να πάρω θέση σε αυτό και δεν χρειάζεται να πάρω θέση. Άλλο είναι το ερώτημα. Μήπως οι πολίτες, μήπως θα είναι πολύ πιο έντιμο και από τους τρεις σας. Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση, Πασόκ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, Ελλάς που δημοσκοπικά φαίνεται να έχει μια δυναμική και είναι στη δεύτερη θέση. Αυτές οι προτάσεις λοιπόν να κοστολογηθούν από μια ανεξάρτητη επιτροπή και να ξέρουμε τελικά ποιος έχει δίκιο όσον αφορά στα νούμερα της κοστολόγησης. Γιατί αν παραδείγματος χάρη η κυβέρνηση λέει ψέματα.
0: Να το δούμε, ναι, για να μας ακουπατήσει.
1: Θα πρέπει να το αποδείξει όμως και μια ανεξάρτητη αρχή, έτσι δεν είναι?
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή. Ένα.
1: Το δημοσιονομικό αυτό συμβούλιο που επικαλείται η κυβέρνηση τι είναι?
2: Έχει λειτουργική ανεξάρτηση. Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι.
2: Με την έννοια ότι την επιλέγει η Βουλή με αυξημένες πλειοψηφίες. Να εξηγούμε στον κόσμο. Καταλάβατε.
1: Το αποδέχεστε εσείς αυτό το δημοσιονομικό συμβούλιο?
0: Να το δούμε στο σύνολο.
1: Παρακαλώ.
2: Άρα, πρώτα μπορώ και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή, εννοούμε εκείνες που επιλέγονται με αυξημένες πλειοψηφίες από τη διάσκεψη των Προέδρων. Είναι τέτοια αρχή? Όχι. Έχει απλά λειτουργική ανεξαρτησία.
1: Mm-hmm.
2: Πότε ιδρύθηκε αυτή η αρχή? Το 25 και το 24. Τι έγινε, θυμάστε τι είπε η Νέα Δημοκρατία όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε 13η? Του είπε να πάει στο Συμβούλιο ή του είπε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο? Είπε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο. Ποιος τους είπε ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και ότι έχουν ήδη φτιάξει ένα συμβούλιο και καλά ανεξάρτητο? Ο Πασόκ τους το είπε. Οι ίδιοι λέγανε Γενικό Λογιστήριο. Τι κάνανε μόλις τους το είπαμε? Τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου. Βγάλανε ΦΕΚ όπου μετά από χρόνια αδράνειας είπανε βρήκαμε το πλαίσιο λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Δεν υπήρχε πριν τον Ιούλιο όταν έγινε η κουβέντα και μας είπαν για το Γενικό Λογιστήριο. Και τους είπαμε, ρε παιδιά, το Γενικό Λογιστήριο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή είστε εσείς. Εσείς θα κοστολογήσετε τα προγράμματα των άλλων. Η κυβέρνηση, μήπως θα τα πάμε τον κύριο Κυρανάκη να μας τα κοστολογήσει?
0: Άρα, κύριε Τσουκαλά, ναι.
2: Άρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το πλαίσιο, πρέπει να δούμε τα κριτήρια με τα οποία θα κοστολογείτε, να συμφωνήσουν όλοι στο σε ποια παιδεία θα υπάρξει κοστολόγηση, στο με ποια κριτήρια και με ποιον αλγόριθμο και με ποια μεθοδολογία. Ξέρετε, υπάρχουν στις χώρες της Ευρώπης, γιατί δεν γνωρίζει ο κόσμος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 χώρες. Ο ΟΣΑ έχει πολύ παραπάνω. Τέτοια συμβούλια έχουν 5 χώρες μόνο. Δεν είναι μια πρακτική πάγια, εννοώ. Δεν κακή πρακτική. Για εμάς η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι βασική αρχή και το έχουμε δείξει.
0: Άρα θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία σε αυτό που λέει ο Σπύρος, δηλαδή, και λέτε
2: λοιπόν
0: κι εσείς.
2: Στο πλαίσιο λειτουργίας πρέπει να δούμε, θα λαμβάνει υπόψη και τι έσοδα μπορεί να υπάρξουν από πολιτικές.
0: Μάλιστα.
2: Για παράδειγμα, τα 20 δις του πάρτι των απευθείας αναθέσεων και των διαγωνισμών δεν θα σταματήσει. Θα το πάρουμε ως ένα δεδομένο ότι θα γίνεται πάρτι διαφθοράς στη χώρα. Αυτό θα το μετρήσουμε στον μελλοντικό χώρο δημοσιονομικό.
0: Εσείς
2: τα χαμένα χρήματα από λαθασμένες πολιτικές τύπου πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν δούλεψε ποτέ και πετάξανε εκεί 5 εκατομμύρια, θα το μετρήσουμε.
0: Άρα λέτε να μπει μέσα, να μην μετρηθούν μόνο τα προγράμματα, το κόστος, να μπουν και τα λάθη ή αυτά που δεν φτάσαν πουθενά, εννοείται. Ακριβώς. Η ροή του χρήματος δηλαδή γενικά.
2: Την επιρροή. Γιατί, να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα μέτρο που λέμε εμείς η αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από 10 σε 20 χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι μέτρο το οποίο μειώνει τα έσοδα ή τα αυξάνει. Θα σας πούνε πολλοί οικονομολόγοι ότι αν δώσει στην αγορά την δυνατότητα να ανασάνει και να μην αναγκάζεται κάποιος κακός ενδεχομένως να πηγαίνει και να κρατάει χαμηλά τα έσοδα για να έχει ΦΠΑ, για να μην έχει ΦΠΑ, ότι μπορεί και να αυξήσει τα έσοδα. Άρα εδώ θέλει να δούμε με ποια κριτήρια, με ποιους όρους, κάθε μέτρο. Δεν κοιτάζουμε μόνο πόσο κοστίζει, αλλά και τι μπορεί να αποφέρει. Μάλιστα. Διαφορετικά, και εδώ είναι και κατά τη γνώμη και η διαφωνία μου με την Ελλάς, ότι η Ελλάς φαίνεται πια ότι έχει προσχωρήσει πλήρως τη λογική Μητσοτάκη.
0: Με ποια έννοια το λέτε? Με ποια έννοια το λέτε αυτό?
2: Την έννοια ότι δεν περιμέναμε ένα κόμμα της αριστεράς να λέει να φορολογήσουμε ξανά τη μεσαία τάξη και όχι τα δηληστήρια.
0: Καλά, λέει και το πατριωτική εισφορά. Δηλαδή 1% επί 1%.
2: Κύριε Μπιζόλη, πατριωτική εισφορά, καταλάβατε τι λέει. 1%.
0: Επί του 1%, ναι.
2: Στα φυσικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι πάρα πολύ πλούσιοι, τα έχουν τα λεφτά στο λογαριασμό του ή τα έχουν σε νομικά πρόσωπα?
0: Όχι, γιατί ακούω την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάδας, την κυρία Παπαδοπούλου, εχθές, η οποία έλεγε 1% επί της καθαρής περιουσίας, επί του 1% των πλουσιωτέρων της χώρας.
2: Ναι. Εννοείται φυσικά πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Όμως μιλάει για φυσικά πρόσωπα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Όχι. Ναι. Άλλο λέω. Όχι ολιγάρχης, λέω. Που είναι πολύ πλούσιο.
1: Άρα ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι συμφωνείτε πάνω κάτω.
2: Αυτό που λένε ναι. Θα καταλήξει να φορολογήσει τον μισθωτό που έχει το χρόνο 70 χιλιάρικα.
1: Άρα πάνω σε αυτό το κομμάτι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συμφωνείτε πάνω κάτω με αυτά τα οποία είπε ο Μαρινάκης στο briefing της Πέμπτης που έβγαλε, που έβγαλε και κομπιούτεράκι. Ότι το 1% αυτό το ρατάλο είναι, λέει, κάποια εκατομμύρια. Εμείς, δεν έχει νόημα.
2: Εμείς τι λέμε? Να φορολογηθούν οι τράπεζες, που διαφωνεί ο κ. Μαρινάκης.
1: Ναι.
2: Να φορολογηθούν τα φαντς, που διαφωνεί ο κ. Μαρινάκης. Και ο κύριο Τσίπρας φέρει τα
1: δάκρυα. Ναι, να σας πω κάτι. Αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως, κύριε Τσουκαλά?
2: Θα το εξηγήσω. Δηλαδή το Σάββατο με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των κερδών. Τι εννοείται? Αν τα δηληστήρια έχουν τεράστια κερδοφορία μόνο το πρώτο εξάμεινο, για ποιο λόγο να μην φορολογηθούν παραπάνω τα υπερκέρδη τους?
1: Μάλιστα. Τι πώς θα γίνουν? Εγώ σας ρωτάω, κύριε Τσουκαλά, για να μας δώσετε εσείς τις απαντήσεις. Γιατί αν τα λέμε, αν τα πούμε εμείς, δεν έχει νόημα.
2: Άλλο λέω. Εσείς θεωρείτε ότι το θέμα είναι να φορολογηθεί παραπάνω κάποιος που βγάζει το χρόνο 80.000?
0: Εμείς,
2: έχει
0: η εικόνα που έχουμε από την παρουσίαση των όσων είπε η Ελλάς είναι 1% επί των πλουσιωτέρων. Το 70.000, αυτοί που είναι 70.000.
2: Τα φυσικά πρόσωπα.
1: Δεν είναι πλούσιοι.
2: Τα πλουσιότερα φυσικά πρόσωπα σε μισθό. Κάποιοι μισθωτοί είναι υψηλόμισθοι. Δεν είναι αυτοί πιο πλούσιοι Έλληνες. Οι πιο πλούσιοι Έλληνες έχουν τα χρήματά τους σε νομικά πρόσωπα.
0: Εννοείται ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δεν τους περιλαμβάνει, τους εξαιρεί και θα φτάσουμε στο αντίθετο από αυτό που είναι το προσδοκόμενο. Ναι, μάλιστα.
1: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ρωτήσατε εμείς ως πολίτες, κύριε Τσουκαλά, γιατί εσείς.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930 24690.
9: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στον καθιερωμένο αγιασμό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρέστη ο Πρωθυπουργός. Στην ομιλία του απόψε στις 8, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετίας. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Πήγες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή μέσα στη Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ως υπεύθυνοι για τη φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσου Σβεϊκού και το Γαλάτσι.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό. Η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Ξάνθη, 27 σε Θεσσαλονίκη και Πάρο.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
0: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Γκόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτ. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
3: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ με τον Σπύρο Παπαδάκη και τον Αντώνη Μορτάκη.
1: Συγγνώμη, μόνο δύο ώρες.
0: Σπύρο μου, εντάξει, αγάπη μου, μα θέλει.
1: Έχουμε μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Είχα συνηθίσει
0: με τον Κολοκοτρώνη μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ο κύριος Γιώργος τώρα.
0: Ο Γιώργος είναι δύναμη. Ναι. Μπορεί να σε δεχτεί. Μπορεί να σε δεχτεί, δεν είναι, δεν είναι σίγουρο. Θα βάλω και
1: μα
0: εγώ το χεράκι μου, θα προσπαθήσω. Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θες να βήξεις?
1: Έβηξα.
0: Τελείωσε. Ωραία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού, 4 συσκευές, η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.

0: Να πούμε και μια καλημέρα και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που στείλατε μηνύματα. Βλέπω τώρα τον αγαπητό.
1: Γίνεται πανικός.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δύναμη για μας.
1: Ναι, όντως.
0: Το μήνυμά σας, το ξέρετε.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη, επιτρέψέ μου, στον Άγγελο. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Πίτερ. Και εμείς νομίζαμε, λέει, ότι θα πάει ο Πρωθυπουργός από την Ελλάς στο Τσίπρα, το Πίτερ, επειδή είπα ότι θα επισκεφθεί το περίπτερο της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης. Καλημέρα στον Ιωάννη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Άλλα ο Ιωάννης στην Πετρούπολη, γιατί διαβάσαμε το μήνυμά σου, δεν το διαβάσαμε. Όχι, νομίζω όχι, ρε παιδάκι μου.
1: Το Ιωάννη.
0: Το διάβασα. Νομίζω το διάβασα. Ιωάννη, δεν το διάβασα. Στην αρχή ήταν και το πρώτο μήνυμα. Ίσα-ίσα ναι. Είπα ότι ήσουν και το πρώτο μήνυμα που έστειλες. Εσύ μας έκανες ποδαρικό, Ιωάννη, εσύ.
1: Και δεν το άκουσες το ποδαρικό.
0: Εσύ είσαι ο πρώτος, εσύ.
1: Στέλνει μια φωτογραφία ο Κωνσταντίνος από τα Μπαρδουνοχώρια.
0: Τα κόκκινα λουριά βλέπω εδώ.
1: Περίμενε. Α, ναι, είδες. Πρόσεξε, και αυτή δεν είναι η. Πώς θα το πω τώρα. Δεν είναι η ταμπέλα στον κεντρικό δρόμο.
0: Αλλά.
1: Σπάρτης Γηθίου. Είναι σε κάποιο άλλο σημείο. Γιατί όπως βλέπεις εδώ, κοίταξε. Γιατί είμαστε φοβεροί, ρε παιδί μου, εμείς στη Λακωνία. Εμείς είμαστε μπροστά.
0: Προχώρα, πες τι θες να πεις.
1: Ναι. Είναι παραδείγματος χάρη. Μέλισσα, άκου τώρα την ταμπέλα. Μέλισσα, χιλιόμετρα 6. Από κάτω, κόκκινα λουριά, χιλιόμετρα 7. Λες λογικό. Σε Λεγούδι, χιλιόμετρα 14.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ τα έχουν βάλει με τη χιλιόμετρική απόσταση.
0: Το σωστό.
1: Εκείνη στην ταμπέλα, την οποία σας λέω ότι μεγάλη, είναι αλαντάλα.
0: Ναι.
1: Είναι αλαντάλα. Τι, τα κόκκινα λουριά θέλετε.
0: Να
1: δείτε. Αρχοντικό, Άγιος Νικόλαος, Καστάνια. Προς τα εκεί είναι προς τα.
2: Εδώ είναι από το Λάγιο. Είναι στο Γήθιο, που είναι το Βαλτάκι.
1: Ναι.
2: Που είναι εκεί που έχει πάει το Παπόρι και έχει χρόνια.
1: Μπιζόγλι και άλλος Λάκωνας.
0: Μα τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Εγώ είμαι από το Λάγιο, δίπλα έχουμε τη Σκάλα.
1: Εγώ είμαι από
2: τους Μολάβους. Και τα Λεβέτσοβα, τους Κροκέιρους.
0: Τι λέει, ρε παιδάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα μέσα.
1: Ξέρει και τους το. Λοιπόν, Ρίτσα, Μορτάκι, φυγέτε. Λακωνία rules, τέλος.
0: Να πούμε και άλλη μέρα στον Κωνσταντίνο. Ναι. Και εκείνος μας στέλνει το μήνυμά του από τη Γερμανία. Γεια σου, Κώστα. Στο Στέφανο, σε όλους σας, τον Ηλία που λέει και 450 ευρώ το έχουν όλοι ανάγκη. Όχι μόνο για να τον
1: εξηγήσει. Λέει, κάτσε, περίμενε. Καλημέρα, Ρίτσα, είσαι θεά.
0: Βρε, προχώρα, δεν έχει χρόνο. Είναι και 41. Έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα. Γι' αυτό το λέω. Καταλαβαίνουμε το θεά. Ναι.
1: Μα είσαι θεά.
0: Ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς. Τον ευχαριστούμε.
1: Είναι θεά, γυναικάρα με θεά. Ναι, αυτό.
0: Σκασμένη θα φύγω, χολοσκασμένη που λέει και η Βασιλιάδου. Χολοσκασμένη, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί το αλυσμονάω όπως το λέμε εμείς εκεί.
1: Το χολοσκασμένη.
0: Χολοσκασμένη.
1: Μπαίλδισα.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Για πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
16: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
17: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
18: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
19: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
19: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
20: Αντένα 105,3.
21: Πού θα βρεθούν τα χρήματα? Αυτό λέει η κυβέρνηση.
22: Ο κύριος Κοντογιώργης, πριν από ένα μήνα, όταν είχαμε ανακοινώσει τις 5 παρεμβάσεις, μας είχε πει και μας είχε κοστολογήσει το πρόγραμμα στα 18. Τώρα έκανε έκπτωση η Νέα Δημοκρατία στα 13.
21: Είναι ίσως επειδή το ανακοινώσατε σε περίοδο εκπτώσεων το πρόγραμμα, κύριε Τεμπορέα.
22: Μέσω της ανωτάτης Μπακαλικής, το κόμμα το οποίο το 2012 σχεδίαζε μέτρα σε χατοπετσέτα, το κόμμα το οποίο το 2009 έκανε ένα μικρό λαθάκι και του ξέφυγε το έλλειμμα γύρω στο 15%, χρεοκόπησε η χώρα και μετά μπήκαμε στα μνημόνια, μας κάνει μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Άρα, ξέρετε, εδώ στο σπίτι του κραβασμένου θα έλεγε κανείς ότι δεν μιλάνε για σκηνή, δεν ξέρω πόσο καλά είναι τα μαθηματικά της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη όμως, και το Πασόκ μας είπε ότι περίπου αντιγράψαμε
23: στο 80%.
22: Στο 80%. Ναι. Προσέξτε τώρα ποια είναι η κριτική. Η ΜΕ Νέα Δημοκρατία μιλάει για λεφτόδεντρα. Το Πασόκ λέει ότι βάλαμε πολύ χαμηλά τον πήχη, αλλά παρόλα αυτά αντιγράψαμε, λέει, το 80% του προγράμματός του. Εδώ βέβαια πρέπει να έρχεται δεύτερο το Πασόκ, γιατί πρώτη η κυρία Καρισιανού και μετά ο κύριος Κασελάκης μας είχαν πει ότι αντιγράψαμε την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα μας λένε ότι αντιγράψαμε το πρόγραμμά μας. Τώρα θα πρέπει λίγο να σοβαρευτεί τα υπόλοιπα κόμματα. Διότι
23: καλά, η κυρία Καριστιανού είπε και δήλωσε σήμερα και γιατί δεν τα έκανε αυτά ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή η κριτική συνεχίζεται. Δεν ήταν μόνο το συγκεκριμένη ημέρα.
22: Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην ιστορία, και αναφέρομαι και στην κυρία Καριστιανού, θα έπρεπε να μην συγκρίνονται δύο περιόδους όπου μια κυβέρνηση το 2015-2019 έτρεχε να μαζέψει τα ασημάζευτα μια χρεοκοπία που άλλοι πληροδότησαν, σε σχέση με μια κυβέρνηση που θα έπρεπε να κάνει αντιπολίτευση και η κυρία Καριστιανού, από το 2019 και μετά, που είχε 80 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ΕΣΠΑ, τη χαλάρωση του φόρου σταθερότητας και το καθεξής. Άρα, μην συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Ναι. Άρα, λοιπόν, ψυχραιμία σε όλους. Εδώ, εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, ότι θα πάμε το πρόγραμμά μας, πώς να το οφείλουμε, στο Ελληνικό Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρχει αναλυτική κοστολόγηση. Ελπίζουμε να κάνουν το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα, και τη αντιπολίτευση, αλλά βεβαίως και η κυβέρνηση με βάση τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν σήμερα το βράδυ, για να δούμε πράγματι αν θέλουν κάποιοι ή όχι να υπάρχει 6% και υπάρχει περιθώριο στα τρόφιμα και στα βασικά είδη, να δούμε αν πρέπει να υπάρχει ή όχι μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τους ασφαλισμένους, όπως
23: καλά, δεν νομίζω επί της ουσίας ότι μπορεί να διαφωνήσει κάποιος με τα μέτρα ως μέτρα. Δηλαδή, όλοι θα θέλανε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διαφωνία.
21: Να γίνουν. Αλλά έναν αστερίσκο, αν μου επιτρέπεις, Ρίτσα. Άρα, εσείς αποδέχεστε το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο? Γιατί από ό,τι κατάλαβα πριν από λίγο, δεν ξέρω, Ρίτσα, εάν το παρερμηνεύω, πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς, που τον φιλοξενήσαμε στον Real FM, κατάλαβα ότι δεν το πολύ αποδέχονται το Εθνικό Συμβούλιο.
23: Το
21: Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
22: Αν κάνει κάποιος κριτική, οφείλουμε στη μεθοδολογία και στους κανόνες να είμαστε όλοι συνεπείς. Ναι. Διαφορετικά, η κριτική η οποία γίνεται είναι αιώνια. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή, από την ίδια ώρα που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, ακριβώς επειδή έχουμε κάνει αναλυτική κοστολόγηση ένα μέτρο και ένα έτος, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να πατήσουμε πάνω σε την αξιοπιστία την οποία εκπέμπουμε, προκειμένου ακριβώς το πρόγραμμά μας να είναι ορατό, κατανοητό, αναλυτικό, δημοσιονομικά αξιόπιστο, έναντι και των ευρωπαϊκών κανόνων και βεβαίως των αντοχών της ελληνικής οικονομίας.
23: Έχω την αίσθηση.
22: Αναλυτικό, δημοσιονομικά αξιόπιστο, ένα αντικείμενο ευρωπαϊκών κανόνων και βεβαίως των αντοχών της ελληνικής οικονομίας.
23: Έχω την αίσθηση, κύριε Τεμπονερό, ότι προ...

0: Όχι, το Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι επί της ουσίας θα καταλήξουμε να φορολογούμε αυτούς που παίρνουν 70.000 το χρόνο.
1: Ξέρετε, είναι τραγωδία για τη χώρα να μην γνωρίζει αυτή τη στιγμή αυτό το 1% του πληθυσμού που κατέχει το 25% του εθνικού πλούτου τι είναι και τι εισοδήματα έχουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ενώ η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα το 2018 ψήφισε το περιουσιολόγιο, η κυβέρνηση αυτή το σταμάτησε. Ξέρετε, προσέξτε ποια είναι η αντίφαση εδώ. Θέλουμε να ξέρουμε αναλυτικά τα εισοδήματα για τους καημένους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερπλούσιοι, υπερεκατομμυριούχοι, η Νέα Δημοκρατία και ορισμένοι άλλοι ενδεχομένως φαίνεται να έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ενδεχομένως να σας πω γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί ένας υπουργός της κυβέρνησης, της παρούσης κυβέρνησης, ο οποίος βεβαίως ο άνθρωπος καθόλου ανώμημα στη δήλωσή του δήλωσε εισοδήματα 57 εκατομμυρίων ευρώ, ναι, θα πρέπει να βάλει λίγο παραπάνω το χέρι στην τσέπη. Θα του πάρουμε και μισό εκατομμύριο ακόμα. Τι να κάνουμε τώρα? Γιατί για αυτούς πρέπει να χτυπάει η καμπάνα και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι με βάση το Σύνταγμα της χώρας θα πρέπει να πληρώσουν πιο πολλά χρήματα με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα. Μιλάμε λοιπόν για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι πολύ εκατομμυριούχοι.
0: Άρα προϋποθέτει περιουσιολόγιο αυτό που λέτε, έτσι όπως το λέτε.
1: Ναι. Είναι
0: για την κινητή και ακίνητη περιουσία, έτσι όπως το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Προσέξτε, διαμαρτύρονται κάποιοι για το περιουσιολόγιο. Και αν είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα να μην μπορεί το κράτος ή η ΑΔΕ, εν πάση περιπτώσει, να έχει εικόνα ποια είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία της χώρας. Εντάξει, ας πούμε την ακίνητη περιουσία με έναν τρόπο τη γνωρίζουμε. Δεν πρέπει να ξέρουμε όμως.
0: Τη γνωρίζουμε και με τον έμφυα και όλα αυτά, τη γνωρίζουμε. Και μόνο από τους όρους.
1: Τις καταθέσεις, τις μετοχές, τις οποίες έχει κάποιος και να έρχονται τα έρμαρα υποζύγια, τα συνήθεια υποζύγια, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί. Αυτοί που τέλος πάντων για διάφορους λόγους δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα ή δεν ταξιδεύουν τα χρήματά τους δεξιά και αριστερά 7 φορές τη μέρα, εν πάση περιπτώσει. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εικόνα. Αντί λοιπόν να έχει αυτή την αγωνία ο κύριος Κέρτσος και ο κύριος Μαρινάκης, τι μας λένε ότι ανησυχούν όχι για το 99% του πληθυσμού, το οποίο δεν πρόκειται να επηρεαστεί καθόλου, αλλά για το 1%. Αυτοί είναι με το 1%, εμείς είμαστε με το 99%. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Δεν περιλαμβάνονται οι θηρίδες, αυτό έχει ξεκαθαριστεί.
1: Έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Ακούστε με. Η πατριωτική εισφορά είναι μια συζήτηση η οποία αναφίστηκε διεθνώς και από έγκριτους κορμολόγους, τον κύριο Πικετή, τον κύριο Σουκμάν, για το πώς πράγματι υπάρχει μια μεγάλη όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι ίδιοι οι εκατομμυριούχοι ανά τον κόσμο και τον πλανήτη λένε φορολογήστε μας, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι ακραίο. Αυτή λοιπόν η συζήτηση, η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, μεταφέρεται και στη χώρα μας, ουσιαστικά με την φορολόγηση, μια φορολόγηση μάλλον, της περιουσίας των φυσικών προσώπων που δηλώνουν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό βεβαίως όχι, δεν αφορά ούτε βραχιόλια, ούτε κοσμήματα, ούτε κάτι άλλο. Αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία, κυρίως αυτά που σας είπα, ομόλογα, καταθέσεις και μετοχές που πολλές φορές με διάφορους τρόπους, φυσικά πρόσωπα γνωστοί, δεν τους ξέρουμε πάνω κάτω τι είναι. Τα αποκρύπτουν και δυστυχώς δεν φορολογούνται για αυτά.
2: Στις 9 Σεπτεμβρίου, κύριε Τεμπονέρα, που θα ξαναδούμε τον αρχηγό σας, τον πρώην Πρωθυπουργό, να ανεβαίνει εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, τι να περιμένουμε? Εκτός δηλαδή από τη συνέντευξη τύπου, που φαντάζομαι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
2: Εκτός λοιπόν από τη συνέντευξη τύπου, τι άλλο περιμένουμε από τον πρώην Πρωθυπουργό? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι θα θελήσει να δώσει και εκ νέου απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία αναμένεται να ακουστούν από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Εμείς ξέρετε, μπήκαμε σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή όλες τις μέρες αυτές από την ανακοίνωση του προγράμματος μας και καθημερινά το γραφείο τύπου της συμπαράταξης εκδίδει καθημερινά απαντήσεις σε όσα καταλογίζει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, διευκρινήσεις, κοστολογήσεις, αναλυτικά στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν θα διευκρινιστούν και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας θα εκφωνήσει αυτό το ολιστικό πλαίσιο, το οποίο δίνει πολιτική και κοινωνική διέξοδο στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν το άγχος, όλο αυτό το οποίο έχει προκύψει, προφανώς με τον τρόπο και την εκφορά του λόγου του Αλέξη Τσίπρα, θα έρθει ακριβώς να δοθεί οποιαδήποτε διευκρίνηση ανοιχτά σε όλα τα μέσα, χωρίς αποκλεισμούς, σε μια συνθήκη άμεσου διαλόγου, προκειμένου να μην υπάρχει καμία απολύτως παρανόηση. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως να φοβηθούμε και έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι αυτό που κάνουμε είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πραγματικά,
0: να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Περιμένε, τρέχει λίγο το τέτοιο.
1: Τρέχει και το ρολόι, τρέχει ο χρόνος, γενικά τρέχει η ζωή.
0: Τρέχει, κορναρίσματα.
1: Περνάει ο καιρός.
0: Και τώρα μπαίνει η μουσικούλα. Θέλεις να ακούσουμε τραγούδι, έχουμε άπλητο χρόνο, καθόλου.
1: Τίποτα, χαιρετάμε εμείς. Ποιος έρχεται, πες ποιος έρχεται.
0: Ναι, αυτό λέω, επειδή έχω γνωστούς εγώ μήπως από τον κύριο Κολοκοτρώνη, πάρουμε 5, 10, 20, 30.
1: Για προχώρα, αγάπη μου.
0: Αμέσως μετά έρχεται Κολοκοτρώνης Live, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε όλους εσάς πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Τη Μαρία, τη Φράνσις, βεβαίως, τη Δέσ.
0: Κυρία Χριστοδούλου, ειλικρινά ευχαριστώ για τις αντοχές σας. Αυτά τα παιδιά πώς αντέχουν.
1: Τη Δήμητρα, τη Χρύσα, τα δελτία μας, τα δελτία ειδήσουν. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Γιατί

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

εμείς δεν τα έχουμε πει. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τυπικά φθινόπωρο στην καρδιά μας καλοκαίρι. Για λίγο ακόμα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα έχουμε καλοκαίρι. Για λίγες εβδομάδες ακόμα. Βάλει στο μυαλό σου ότι τουλάχιστον μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία έχουμε σίγουρα καλοκαίρι. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Και σήμερα εδώ για 2 ώρες και αύριο εδώ για 2 ώρες. Καινούρια, παλιά, όλα εδώ. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

τα πράγματα δεν πάνε καλά, άσχετα αν δεν μας το λένε για να μην τρομάξουμε. Τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και ξεφεύγει του ελέγχου, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τον Ιούνιο με 150 περιστατικά, τα οποία δεν είχε λάβει εντολή και όμως τα έκανε. Γενικά η τεχνητή νοημοσύνη. Και διπλασιάστηκαν αυτά τα περιστατικά από 150 σε 300 τον Ιούλιο. Όπως διαβάζω εδώ και το πολύ ανησυχητικό επίσης, ότι παρόλο που την είχαν λέει απομονωμένη, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε, ξέφυγε και βρέθηκε στο ίντερνετ κανονικά να κάνει ό,τι ήθελε, τέλος πάντων. Μη σας λέω λεπτομέρειες και σας μπερδεύω. Κάπως έτσι διαβάζω κάποια δημοσιεύματα που λένε 12 επαγγέλματα τα οποία μετά από 10 χρόνια θα έχουν πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Να σου πω ότι καλύτερα να προβλέψεις τι θα γίνει σε 10 μήνες με όλα αυτά. Τα 10 χρόνια άστα, μην το συζητάς καθόλου.

αυτό που είδα και φέτος αλλά και πέρυσι που έβλεπα στα clubs, οι DJs κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να ξεσηκώσουν τον κόσμο να αρχίσει να χορεύει, γιατί πολλές φορές μπαίνεις σε ένα club, ακούς μουσική για να χορέψεις, αλλά δεν χορεύει κανείς ή χορεύουν 2-3 σε μια γωνία. Δύσκολο το άθλημα έχει γίνει. Παλιότερα θυμάμαι, μια φιτιλιά έβαζες και σχεδόν όλο το μαγαζί ήταν στον αέρα, χόρευαν όλοι. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά που έρχονται. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, σημείωσε, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις, μην το κουνήσει κανείς.

0: καταγραφή την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέτ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να θέσεις και εσύ την παραδείγμα.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Στέλλα Λέφτη και Μπόστον. Αυτό ακούσαμε τώρα, ερχόμενοι από το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα εδώ μαζί. Συντονίσου.

δεν θέλω να σας διαβάζω τις αργίες του 27 που διαβάζω εδώ. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αυτές δεν είναι ειδήσεις, είναι κάτι βαρετό τελείως. Ας σου διαβάσω όμως για τη θερινή ώρα που ισχύει μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου που θα αλλάξει η ώρα. Και τα ρολόγια θα γυρίσουν μια ώρα πίσω. Χειμερινή ώρα, αυτό που ήτανε να σταματήσει να γίνεται και το συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν είχαν τι άλλο να κάνουν τότε, τώρα έχουνε. Πόλεμο. Ξέρω και εγώ με φαντάσματα.

λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Σε λίγο έρχονται οι διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ για ακόμα μια ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις τα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και Facebook και Instagram και TikTok. Μετά τις διαφημίσεις επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου.

0: της Δημόσιας Υγείας Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

καιρό είχαμε να ακούσουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή Echoes the Bunnymans. Καινούργιες δουλειές από το συγκρότημα. The light that's around. Μόλις ακούσαμε. Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρεούλα και σήμερα και αύριο αυτή εδώ την ώρα. Το καλοκαίρι το αφήσαμε πίσω μας, τυπικά τουλάχιστον. Ουσιαστικά είναι στις καρδιές μας για λίγες εβδομάδες ακόμα. Σεπτέμβριο για τη συνέχεια.

Αυτόν τον καιρό η Sony και η Warner έχουν καταθέσει αγωγή κατά της Anthropic. Έχουν αρχίσει τα όργανα, κατηγορώντας την για παράνομη χρήση δεκάδων χιλιάδων μουσικών έργων στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ξεκίνησαν τα όργανα και από ό,τι διαβάζω εδώ, η Anthropic κατηγορείται επίσης ότι ένα μοντέλο της μπορεί να αναπαράγει αυτούσιους στίχους τραγουδιών, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αγορά μουσικών υπηρεσιών που έχουν άδεια. Οι αποζημιώσεις που ζητούν είναι 150 χιλιάρικα για κάθε έργο. Αυτό σημαίνει κάτι δισεκατομμύρια δολάρια για όλους αυτούς τους τίτλους που έχουν και η Sony και η Warner. Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα. Αυτοί που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη έχουν 3 εκατομμύρια. Θα συνεχίσουν

ο Σεπτέμβριος έχει μια έτσι φρεσκάδα, θα έλεγες, μια ενεργητικότητα. Γι' αυτό έχουμε και φεστιβάλ μικρού μήκου στη Δράμα, 6 Σεπτεμβρίου το βράδυ, 9 η ώρα με 12, αν δεν κάνω λάθος, Σεπτέμβρη. Και έχουμε και Άνιμα Σύρος, 21 με 27 το Σεπτέμβρη. Και αυτό. Χρόνο να έχεις και χρήματα για να τα κυνηγάς αυτά. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μένα, εδώ. Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ επιστροφή στη μουσική μετά τις διαφημίσεις. Καλό μήνα να έχουμε. Εμείς εδώ τα λέμε πρώτη φορά σήμερα για Σεπτέμβριο, οπότε καλό μήνα. Με λίγο καλοκαίρι ακόμα στην καρδιά μας και στη θερμοκρασία έξω.

Διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα που αναρωτιέται γιατί το ταχύμετρο του αυτοκινήτου μπορεί να δείχνει υψηλότερη ταχύτητα από την ταχύτητα που δείχνει η Google Maps. Και σου εξηγεί εδώ, μπλα μπλα, υπολογίζει λέει η Google Maps την ταχύτητα βασιζόμενο σε δεδομένα θέσης και η ένδειξή του είναι μόνο ενημερωτική. Δεν αναρωτιέται καθόλου, καθόλου όμως, και βασικά δεν θέλει να αναρωτηθείς κι εσύ γιατί πρέπει να ξέρει η Google Maps όσο τρέχω εγώ στο αυτοκίνητό μου. Δεν το καταλαβαίνω. Τι σόι ελευθερία είναι αυτή. Show on. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Όπως έχει ξεφύγει και η τεχνητή νοημοσύνη που διαβάζουμε αυτές εδώ τις μέρες και δεν ξέρουμε και τι θα μας βρει με όλο αυτό.

να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στη Σταυρούλα αλλά και στη Μαρία που στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που γράφετε εδώ. Και στον Κώστα και στη Δέσποινα. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο εδώ μαζί για ακόμα δύο ώρες. Εύχομαι να περάσετε όμορφα αυτές τις ώρες που έρχονται μέχρι να ξαναβρεθούμε σε 22 ώρες από τώρα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά μου.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση.

0: αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
2: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Το έργο μας μπροστά.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
9: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
9: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
9: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΦ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς και εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, περιλαμβάνονται στο πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός απόψε στις 8 από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια και ο αγιασμός. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικες υπεύθυνοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι. Τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι της Κάσου όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ζευγάρι τουριστών κατέληξε στη θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η γυναίκα, ασώος είναι ο σύζυγός της. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στη Μόσχα βρίσκονται οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ και ακολούθως θα ταξιδέψουν στο Κίεβο μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Πέμπτη, λόγω τεχνικών εργασιών στη γραμμή.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Κατέκτησε ένα τρόπαιο που αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι αυτή την περίοδο ζω το όνειρό μου, δήλωσε ο Μανουήλ Καραλής για την πρώτη θέση στο επικοντό στον τελικό του Diamond Link. Με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά σημείωσε ρεκόρ αγώνων. Στη δεύτερη θέση στο μήκος ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Τώρα, όσοι είδατε στην παρέα μας πιστεύοντας ότι ξεκινάμε δύο, έχει αλλάξει το πρόγραμμα όσον αφορά την εκπομπή τη συγκεκριμένη κάθε Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινάμε 12 και όχι 2. Το 2-5 έχει γίνει 12-3. Άρα, αυτή την ώρα ξεκινάμε την τρίτη ώρα και τελευταία. Τρεις η ώρα τελειώνουμε και μετά ακολουθεί ο Δημήτρης Χριστούλιας, μια νέα εκπομπή. Λοιπόν, να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Φορά τρεις τυχερούς, ένα τρίμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινός ξενοδοχείου και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστε και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάλ της GrecoStrom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Είναι 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Χρωστάω και Ολυμπιακό, δεν έχω πει κάποια πράγματα, θα πω αργότερα. Περιμένουν κάποιοι ακροατές να τους πάρουμε, αλλά να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, γιατί έχουμε ακούσει μόλις τρία. Γιώτα Νέγκα, το δίκιο μου, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

0: είμαστε. Λοιπόν, Πάνος Γορτινία, καλώς τον ναι. Καλή σεζόν να έχουμε πάνω, καλή σεζόν.
1: Επίσης, να είστε καλά. Εγώ έβαλα να ακούσω Παπαγιάννη, άκουσα Παπαγιάννη, έμαθα ότι οι εκλογές θα γίνουν 7 Σεπτέμβρη υπό Αυτιάς, μαρτυρά χωρίς κρύο ο Γιώργης, ο Αυτιάς. 7 Μάρτη.
0: Να.
1: Παπαγιάννης είναι το πρωί εκεί.
0: Λες να μην ξέρω.
1: Επειδή μένει Εξάρχεια κέντρο, τα έχουμε πει πολλές φορές. Μένει κέντρο, Εξάρχεια.
0: Ποιος μένει Εξάρχεια?
1: Ο Παπαγιάννης.
0: Α, δεν μένει Εξάρχεια, δεν μένει Εξάρχεια.
1: Κέντρο μένει. Πάντως εγώ το κέντρο κυκλοφορεί.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Αλλά εντάξει, να σου πω, το βιβλίο το πήρες, το δώσανε?
0: Όχι.
1: Του Παπαδόπουλου?
0: Όχι.
1: Του Λευτέρη του Παπαδόπουλου?
0: Όχι.
1: Είχα περάσει και στάβησα πάνω στο σταθμό.
0: Πότε,
1: το αρχές Ιουλίου, δεν ξέρω. Μου έπεσε στα χέρια μου και λέω αυτό αξίζει. Είναι το βιβλίο που έχει βγάλει για τον Παπαδόπουλο. Αυτά είναι τα τραγούδια μου.
0: Κάτσε να ρωτήσω τώρα, μήπως το έχουν αφήσει κάπου και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για πες μου τώρα τι γίνεται, είσαι Αθήνα, πού είσαι, στο χωριό που είσαι?
1: Τώρα κατεβαίνω, θα κατέβω με τη Σνίγου τώρα κατά τις 3. Γιατί δεν φεύγω αργά, γιατί μετά βαράει ο ήλιος καντήλι όταν πηγαίνεις προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Άμα φύγεις 6-7 είναι ο ήλιος καντήλι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς το βλέπεις τώρα που πήραμε τη θέση του Λεβαριακού?
0: Ναι, με την υπόθεση. Εντάξει, ωραία, τώρα τι να σου πω. Πάντως, εάν λένε ότι έχει γίνει μηχανογραφικό λάθος που λέει η Λιβαδιά, τι πιο φυσιολογικό να απευθυνθούν στην ΕΠΟ, η ΕΠΟ να πει, παιδιά, τι έγινε. Γιατί υποτίθεται ότι έγινε μηχανογραφικό λάθος. Τότε γιατί η ΕΠΟ δεν παίρνει θέση? Γιατί για να δικαιώσει την έφεση στον Αστέρα σημαίνει ότι ο Αστέρας έχει στοιχεία. Δεν δικαιώνεσαι έτσι. Πάση περιπτώσει. Εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα δεν βγάζει άγριο πάντως.
0: Όχι, αλλά εάν είναι θέμα λάθους της ΕΠΟ, πρέπει η ΕΠΟ να πάρει θέση. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δικαστής, αυτό θα έκανα. Έλα εδώ, κυρία ΕΠΟ, τι συνέβη. Να δούμε. Γιατί είναι μια πρόκριση εδώ. Όσοι δεν καταλάβανε, συγγνώμη, όσοι δεν καταλάβανε, έχει στον αγώνα Λεβαδιακού Αστέρα, έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας για την κανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή. Πρωτόδικα δικαιώδικο Λεβαδιακός, στην έφεση δικαιώδικο Αστέρας και συνεχίζει ο Αστέρας στο κύπελο. Και ο Λεβαδιακός είπε για απόφαση έκτρωμα και θα πάει στο ΚΑΣ.
1: Αλλά μέχρι να πάει στο ΚΑΣ δεν θα έχει τελειώσει και το κύπελο.
0: Όχι, εντάξει, τώρα αυτές είναι άλλες διαδικασίες. Είναι γρήγορα γίνονται.
1: Πάντως, εγώ δεν θέλω τέτοιος κληρώσεις. Δηλαδή να παίρνουμε. Θέλω να παίζει μπάλα και να παίρνει.
0: Ναι,
1: πώς
0: το βλέπεις τώρα τον Αστέρα, γιατί έχει πάρει κάποια καλά παιχτάκια, τι γίνεται, πώς το βλέπεις?
1: Δεν ξέρω, εγώ έτσι βλέπω στο ίδιο έργο θεατές. Δεν βλέπω ότι οι παγοκαϊμενάκηδες ασχολούνται τόσο πολύ με τον Αστέρα. Τα έχουν ρίξει σκολίνες και στο μάραθον.
0: Καλά, δεν έχει άλλα πράγματα. Εντάξει, αυτοί παίζουν σε υψηλό επίπεδο τώρα, εντάξει.
1: Τότε αν παίζει υψηλό επίπεδο να μας πούνε ότι ξέρεις τι, εμείς τον Αστέρα θα το πάρουμε.
0: Ναι, και τι, ωραία, συγγνώμη, να σου πω, πάνω εδώ πέρα δεν υπάρχει, προσπαθούν στον Άρη τόσα χρόνια να βρουν κάποιον και δεν πάει. Δηλαδή είναι εύκολο για τον Αστέρα να βρει τέτοιο επιχειρηματία?
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.
0: Πού να βρει ο Αστέρας?
1: Τίποτα δεν βρει. Ο Αστέρας θα πάει εκεί που ήταν.
0: Άμα φύγουν, βράστα χαράλαπε και χωρίς κόσμο. Άλλο να πας να πάρεις, ας πούμε, την Παναχαϊκή που έχει κόσμο, να πάρεις μια Καλαμάτα που έχει βέβαια ιδιοκτήτη με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, και άλλο να πας στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Εγώ, Γιώργη, δεν καταλαβαίνω. Εγώ γι' αυτό βγήκα τώρα. Γιατί δεν δίνουν όπως ο Αχιλλέας? Γιατί ο Αχιλλέας έχει μυαλό και ξέρει από μαγαζιά. Γιατί δεν δίνουν εισιτήρια να κατέβουν οι εκτίδες, οι παοκτίδες, οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, και θέλουν μόνο τα διαρκεία, δηλαδή το
0: Αχιλλέα. Ναι, αλλά Ολυμπιακοί πήγανε προχθές.
1: Πήγανε, αναγκαστικά. Τι θα κάνει, δεν
0: πήγανε και αν ο κόσμος είδε άδεια την απέναντι εξέδρα που είναι στα δημοσιογραφικά, γίνονται έργα.
1: Εκεί τη φτιάχνουν, ναι, το ξέρω, φτιάχνουν.
0: Γι' αυτό, αλλιώς θα έχει και αυτή κόσμο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κατεβαίνει η Τρίπολη, κλαίει. Έφυγε η αεροπορία, έφυγε το πεζικό. Έκρηξε η αυτή, έκρηξε. Δηλαδή, ξέρετε, πάνω απ'
0: όλα. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, σωστό είναι αυτό. Για την τοπική οικονομία, σωστό, σωστό.
1: Οι μεγαλύτερες αλυσίδες είναι το νοικιάζεται και το πωλείται.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Οι δύο αλυσίδες είναι. Νοικιάζεται και πωλείται.
0: Ναι.
1: Η Τρίπολη κλαίει. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το κάνουν αυτό.
0: Τώρα φέτος, αφού έγινε η αρχή με τον Ολυμπιακό, θα το κάνουν με όλους φέτος.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα. Ο Πανούτσος τι κάνει?
0: Δεν έχω κάποια νέα. Δεν ξέρω.
1: Και δεν έχει ακουστεί τίποτα.
0: Ναι, ναι, ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχω κάποια νέα. Και προχθές μιλούσα με έναν συνάδελφο, ούτε αυτός ήξερε.
1: Ο Αυγολέμονος Στάνια, εντάξει, θα πάρει τα ίσα του.
0: Ναι, εντάξει, είναι γίγαντας.
1: Μην κολώνει. Το πρώτος που βγήκε ο Βαγγέλης, από το παιδί βγαίνει συνέχεια, είναι Παναθηναϊκός, να μου πει. Βέβαια, με πράσινα γυαλιά. Αν η νίκη του έκανε δύο φάσεις και του έβαζε δύο γκολ, δεν θα κερδίζανε.
0: Καλά, εντάξει, ο παδός έτσι είναι, ξέρεις, ναι.
1: Και εγώ ο παδός είμαι, αλλά θα μου πεις εντάξει, έχω παίξει και μπάλα, δεν πάει στους. Γιατί το λέω, γιατί του πες εσύ, η νίκη τι πώς θα παίξει. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κατέβηκε η νίκη. Να παίξει επιβετικό ποδόσφαιρο μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Κατέβηκε για το 0. Θα κρατήσουμε το 0. Εγώ λες, και αυτό είναι κάτι για τις ελληνικές ομάδες να μάθουν να τις κλειστές άμενες να βρίσκουν τρόπο να τις ανοίγουν. Δεν το ξέρω αυτός μέχρι που αν θα σηκώσει σημαία ο Δανός εκεί που έχει 15 σύμφωνα και δεν μπορώ και να τον πω κάτι.
0: Θα δούμε, τι να σου πω, κάτσε να δούμε. Περίμενε, ακόμα αρχή είναι.
1: Εγώ θέλω να δώσω να κάνει καλή σταδιοδρομία ο Λυκογιάννης, γιατί το παιδί ξέρω τον πατέρα του και την πάνω του είναι από το Μουλάτι, το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Ο Λυκογιάννης πήρε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Είναι κάτω από το μέσα στο διχάνο. Θα κάνει καλή σταδιοδρομία στον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, χρειαζόταν να γυρίσει. Γιατί είχε γυρίσει και όλη την Ευρώπη, δεν έκανε σε μια ομάδα μόνο.
0: Λες το παιδί που πήγε στην ΑΕΚ.
1: Ναι, στην ΑΕΚ, όχι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ.
0: Το αριστερό μπακ,
1: λες. Ναι, το αριστερό μπακ. Ναι, όχι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, ναι, έχει δίκιο.
0: Ο Μπάμπης, ναι, ο Μπάμπης, ο Λυκογιάννης.
1: Μπάμπης, είναι καλό παιδί.
0: Ωραία.
1: Και αν θα μου κάνει μια χάρη τώρα, θα παρακαλέσω, άμα ακούει κανένα, μην πιάσει ο Μητσοτάκης πάλι το. Έπιασε τον Τέλια και τσακίστηκε. Μην ξαναπεί τίποτα για κανένα παίχτη, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για κανέναν.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Δεν θέλω το μετρό, θέλω τον
0: Τέλεια,
1: θα
0: κύσει
1: ο Τέλεια.
0: Λοιπόν.
1: Μην μιλάς, αφού μιλάς, το να πας στην ευκαιρία.
0: Εντάξει, πάνω μου.
1: Το στόμα σου γίνεται φασαρία.
0: Λοιπόν, να σε καλά, θα τα πούμε, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Λοιπόν, επίσης, να σε καλά.
0: Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Χίγο, καλώς τον.
2: Καλησπέρα Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
2: Καλά είσαι,
0: καλό
2: φθινόπωρο.
0: Επίσης.
2: Να έχει όλος ο κόσμος υγεία. Εγώ δόξα τω Θεώ καλά είμαι. Εχθές είχα το γάμο του γιού μου.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Ήμουνα στα λιμέρια του κυρίου νεόφυτου.
0: Να ζήσουν τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένοι.
2: Να είστε καλά.
0: Υγεία να έχουν πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία.
2: Και εσύ να χαιρέσεις τα κορίτσια.
0: Ευχαριστώ
2: σου,
0: πολύ. Ευχαριστώ.
2: Την οικογένεια, όλοι. Ήταν υπέροχα, ωραία εξυπηρέτηση, ωραίοι άνθρωποι. Από την ώρα που παρκάρες, Γιώργο, μέχρι την ώρα που έφυγες, έβλεπες πραγματικά επαγγελματίες.
0: Εντάξει, οργανωμένα πράγματα, ναι.
2: Ναι, γιατί είχε τύχει να πάω κι αλλού, κάτι κοροπή, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Και σου λέω, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα αθλητικά. Καλό είναι να μην λέμε πολλά πράγματα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Για άλλες ομάδες. Κάποιοι ξεγράφουν τον ΠΑΟΚ, κάποιοι ξεγράφουν τον έναν. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, ο προπονητής κάνει λάθη. Είναι πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες, και κυρίως η ομάδα μου, δηλαδή, εδώ ακόμα μοντάρι. Προσωπική μου γνώμη. Δηλαδή πιστεύω ότι θα αποδώσουν μετά από
0: κάποια. Μα όλες οι ομάδες θέλουν τον χρόνο τους, δεν το συζητάνε. Νωρίς ακόμα.
2: Ναι, το βλέπω λιγάκι. Και τα λάθη θα γίνουν μέσα στο πρόγραμμα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι δυνατόν να μην κάνει κάποιο λάθη. Μα είσαι ποδοσφαιριστής, μα είσαι πρόεδρος, μα είσαι. Είναι ένα κομμάτι όπως είναι η κοινωνία μας. Μέσα από τα λάθη το κυριότερο είναι να μαθαίνουν. Εντάξει. Πιστεύω και αυτός ο άνθρωπος, ο Δανός, θα δει, πιστεύω, έτσι, σαν νέο μυαλό, σαν νέος άνθρωπος, εκεί που πονάει η ομάδα. Εγώ προσωπική μου γνώμη, πονάει πολύ στο 6. Πολύ στο 6. Θέλει ένα ταχύτατο, γρήγορο κέντρο μεσοαμυντικά, για να μην δέχεται όλα τα κύματα των επιθέσεων σε πολύ γρήγορη χρόνο. Από εκεί και πέρα, κάποια βραχυκλώματα που γίνονται στις άμυνες, εντάξει, αυτό παίζει ρόλο και τι επιθετικούς έχει ο άλλος, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, ας πούμε, ότι ναι, μεν παίζουν 11 με 11, ο άλλος είναι καλύτερος, αλλά εγώ πιστεύω εκεί φταίει και ένα καλό δεκάρι, ένα δεκάρι το οποίο να δημιουργεί. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν οι 4 επιθετικοί που έχουν να έχουν καλή εικόνα. Δηλαδή και ο Αντίνο γύρω-γύρω τρέχει, ψάχνεται, θέλει επιθετικούς κιόλας να μπουκάρουν. Έτσι. Να κάνουν μπούκες, αλλά όχι μπαίνουμε και δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό είναι. Η ταχύτητα μυαλού, το γρήγορο παιχνίδι, εκεί. Το κέντρο το βλέπω λίγο περίεργα, ειδικά στο 6. Εύχομαι να πάνε όλοι καλά, να έχουμε ένα καλό προτάσμα. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι πολύ νωρίς. Και να είσαστε καλά, να έχεις καλές εκπομπές. Και πάνω απ' όλα υγεία στον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Χαιρετίσματα σε όλους. Να είσαι καλά,
0: Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και μου λέει ο Χρήστος από την Αργυρούπολη και τον Τζολάκη, τι να πω, Τζολάκης τώρα έχει κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα το παιδί, είχα 2-2 και προδέσει είχε μια τρομακτική απόκριση που έκανε, γενικά πήγε καλά και στα δύο μάτς και του ευχόμαστε τα καλύτερα, τι άλλο να πούμε, μακάρι να υπάρχει συνέχεια και σήμερα βέβαια εντάξει φίλοι του Ολυμπιακού θα βλέπουν το μάτς με το Βόλο. Αλλά έχει τη Χαλ 7.30 ώρα το Nova Premier που παίζει με την Aston Villa. Ωραίο μάτς. Χαλ Aston Villa σε 7.30 ώρα. Και επίσης 7 η ώρα, όσοι δεν θα δει το Ολυμπιακό, έχει ωραίο ντέρμπι στην Ιταλία. Η Ίντερ που υποδέχεται την Νάπολη από την Κοσμοτέ. Κοσμοτέ είναι αυτό το μάτς. Ο κύριος Γιώργος από το Χολαργό. Γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας. Είχα πει ένα τμήμα προχθές, αλλά δεν ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ξέρω αν σας το πει ο Παύλος. Δεν πειράζει, εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Προχθές δεν τα είπαμε και στον αέρα στον τηλεοπτικό.
3: Όχι, είναι πριν από αυτό.
0: Όχι, πριν, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, αυτά που γίνονται τώρα στον ΠΑΟΚ, το να κάνουμε κουμάντο όλοι οι φιλαθλοί, τα αποδέσματα τα είδαμε με τον Άρη. Το θυμόσαστε, που είχαν αναλάβει οπαδοί, φανατικοί, συντεσμίτες, ανεβάζανε, κατεβάζανε, ποιοι παίκτες θα παίξουν με τον Άρη και τα λοιπά. Πριν χρόνια, δεν το θυμόσαστε.
0: Όλα τα ξέρω καλά, τα θυμάμαι καλά. Και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή, τα θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη.
3: Τα ίδια, τώρα πάνε να γίνουν και στο τέτοιο, να κάνουν κουμάντο οι οπαδοί. Αυτό δεν γίνεται, κύριε Κολοκοτρώνη. Πρέπει κάποια στιγμή, πάω και είναι αδελφό σωματείο με την ΑΕΚ που ήταν, τα χαλάσανε κακώς. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε, τον έβγαλε από την αφάνεια τον ΠΑΟ, γιατί στην αφάνεια ήταν, εντάξει. Λοιπόν, τον έκανε ομάδα, πήρε πρωτάθλημα κτλ. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Αλλά μυαλό δεν έχουν καθόλου, μα καθόλου μυαλό. Πώς βρίζεις, πώς μιλάς έτσι. Τα εκατομμύρια τα έδωσε, γιατί είχε κανένα λόγο. Παιδιά, τι έγινε, είχε κανένα λόγο. Γιατί, για να οικονομήσει τον πήρε τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουν ενεργειάσει κολοκοτρώνει με αυτό. Λοιπόν, πάω στην ομάδα μου τώρα. Αυτά που είπατε για την ΑΕΚ, αυτά όλα, ήθελα να τα πω εγώ. Γλιτώσαμε χρόνο ομιλίας. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν μπορείτε, ακούστε κύριε Κολοκοτρώνη, την άποψή μου την έχουμε μιλήσει ξανά για τον, με τον προπονητή αυτό. Αυτός ο προπονητής την πρώτη στραβοτυπωνιά που θα γίνει, να μην γίνει ποτέ, θα βγάλει την πουρά του έξω. Είναι τόσο τζόρας, νευρικός και χαρακτήρα, δεν μ' αρέσει, σαν χαρακτήρας. Λοιπόν, προχθές τι έκανε τώρα. Δηλαδή, πού πάνε να παίξει τώρα, ξέρει με ποιους πάνε να παίξει. Εκτός αν δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη, σου λέει και θα αποκριστούμε γιατί να εξοδεύσουμε.
0: Όχι, είναι και γι' αυτό αναγνώριση και καταξίωση, γιατί αν θες να κάνεις καριέρα και σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα προπονητικά, το να πάρεις κάποια θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη μετράνε πολύ.
3: Συμφωνώ, εγώ εντάξει, μετράνε, αλλά αν ο άνθρωπος είναι περίεργος, δεν μπορεί να τον αλλάξει, διότι αυτό δεν θα ποτέ δεν θα πει αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι ορισμένοι που λένε αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Αυτό δεν τα ακούσω από το σώμα του να πει αναλαμβάνω την ευθύνη. Το ξέρετε τώρα, είναι ο περίεργος χαρακτήρας. Και από τις προχθές χτύπαγε τους πάγους εκεί, χτύπαγε κρότσα εκεί, έκανε. Για ποιο λόγο ρε κύριε. Τι έκανες, τι άλλαζες. Πάρ' το ίδιο, δεν πειράζει τον Πινέδα. Δεν πρόκειται να φτιάξει ομάδα με τίποτα. Αν πει ένα Πινέδα. Ένα Πινέδα είναι για την ΑΕΚ. Τελείως. Από εκεί και πέρα τώρα το τι θα βάλει και το τι ξεκίνησε όταν ήρθε εδώ, τι έκανε. Πήγατε να παίξει Ρόμβο. Το θυμόσαστε στο Ρόμβο, μαζί τα λέγαμε.
0: Ναι.
3: Τι Ρόμβο να παίξει, με ποιου παίξει να παίξει Ρόμβο. Μετά είδε ότι τέτοια βίντεο και τα λοιπά τη ΑΕΚ των προηγούμενων χρόνια. Με ένα μηδέν δεν κάνει δουλειά, να όριστε πάλι το ένα μηδέν, τι έγινε προχθές. Πάλι μία γκέλα μα κάνεις, τώρα στην αρχή, μετά παίζει ρόλο και για την Ευρώπη. που για μένα η Ευρώπη, τι να, τώρα, τι να λέμε τώρα, να παίξει ο Χάλαντ τώρα με, να έχει ποιον το ρότα, ποιον θα είσαι, όχι, τους άλλους.
0: Όχι, ο Χάλαντ θα έχει, το Ρέλλας με το Μουκουντί, ναι.
3: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα τέσσερα.
0: Θα δούμε το Βινίσιους, το Βινίσιους με τον Ρότα, λογικά.
3: Ναι, καλά, δε, εντάξει, τι να λέμε τώρα, δε, γιατί δεν αξίζει το κόμμα. Το κουβεντιάζουμε αυτό. Εντάξει, μέχρι εκεί που πήγε η ΑΕΚ είναι κατόρθωμα. Από εκεί και πέρα, ακόμα και το UEFA, έτσι το λέω εγώ, δεν μου αρέσει η καινούργια. Το UEFA ακόμα πέφτει η ΑΕΚ, δύσκολα θα περπατήσει. Δεν ξέρω, παρόλο που έχει επιθετικούς, αλλά η άμυνα δεν είναι άμυνα. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την επίθεση, πόσο ωραία αναπτύσσεται, τόσο ωραία σκοράρει, με την άμυνα, είναι η νύχτα με τη μέρα. Σε απόδοση. Δεν είναι. Αυτά τα παιδιά, όπως είπατε. Και ο Ρόδα. Ψηλότιμο παιδί, καλό παιδί. Κάτι. Ό,τι μπορεί. Σέντρες πολύ ωραίες. Έχουν βγάλει πολύ γκολ. Αλλά πολλά γκολ από τις σέντρες του Ρόδα. Αλλά δεν μπορείς τώρα. Το επίπεδο είναι τέτοιο. Δεν θα κλείσω ένα χιουμοριστικό που παρεξηγηθείτε. Α, να πω και κάτι άλλο. Ευτυχώς και είναι και η εκπομπή στα Σαββατοκύριακα και ξεχνάμε ότι τους στείλουμε στους Τούρκους. Έχουν κάνει έξω φρενό αυτές τις μέρες. Τα έχουμε πει άλλη φορά, δεν τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω, έχουν αποφρασιστεί τελείως. Κάποιος πρέπει να τους κόψει το κεφάλι να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
0: Έγινε και κύριο μου.
3: Και το τελευταίο να σας πω,
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ιστορίες που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Δέσμη μέτρων με ορίζοντα τετραετίας που θα απευθύνεται σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες αναμένεται να ανακοινώσει στην ομιλία του απόψε στις 8 ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικάτα και σωματεία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 31 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά.
7: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έχουμε μια εξέλιξη από Ολυμπιακό μπάσκετ με τον Ντόρζι. Ο Ολυμπιακός, να πω ότι είναι στην Κρήτη. Συμμετέχει σε ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά με τη Φενέρη, τον Ερυθρό Αστέρα και την Αρμάνη. Κέρδισε χθες την Φενέρη 82-77 και αύριο θα γίνει τελικός με τον Ερυθρό Αστέρα που νίκησε την Αρμάνη. Η είδηση μας έρχεται από τον Ντόρσι που έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, έτσι ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ σας διαβάζω ότι είπε ότι προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, έτσι. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν. Αυτό είναι εκτός του ελέγχου μου. Μπορώ να ελέγξω μόνο αυτά που εξαρτώνται από μένα. Έτσι είμαστε εδώ που είμαστε. Για το μέλλον μου θα δούμε τι θα γίνει. Η συγκέντρωσή μου δεν είναι εκεί. Απλά να ξεκινήσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνω αυτό που κάνω συνήθως. Γιατί το αναφέρω, διότι πριν καιρό, όταν τέθηκε και το θέμα με το walk-up, που τελικά επιβεβαιώθηκε, είπα, έχει ρίξει και ο walk-up προσπαθεί δικαστικά να κερδίσει την ελευθερία του κλπ. Τα γνωρίζετε. Υπήρχε και θέμα με τον Ντόρσι για την αύξηση των αποδοχών του. Είχαν γραφτεί ότι τον έχουν πλησιάσει ομάδες από το εξωτερικό, δίνοντάς του πολύ περισσότερα χρήματα, και μάλιστα είχε αναφερθεί εδώ στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τότε που είχε πάρει τον Οσμάν. Σας είχα πει και εγώ ότι είχα πληροφορία από Θεσσαλονίκη ότι έχουν προσεγγίσει τον Ντόρσι, εφόσον βέβαια φύγει από τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και τώρα στο τουρνουά, στο περιθώριο του τουρνουά, κάνει αυτές τις δηλώσεις που ουσιαστικά λέει ότι δεν τα έχω βρει με τον Ολυμπιακό. Το τι μέλη γενέστε θα το δούνε στο λιμάνι, τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τον κόσμο, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Μανώλη Λιδάκη, το «Και καρτερό», το οποίο έχει γράψει και η στίχη και η μουσική του Δημήτρη Κούκου.

0: Γιάννης από τη Λάρισα. Καλώς το Γιάννη. Καλή σεζόν.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά είσαι.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι σου?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
1: Λίγο δουλίτσα. Αλλά τι να κάνεις. Είναι η δουλειά μας εμάς που δεν έχει τώρα εποχές. Τι λέει.
0: Εντάξει. Εδώ στον αγώνα έχουμε μπει δυνατά.
1: Πήγες, έκανες μπάνια στη...
0: Καλά, εγώ μπάνιο κάνω κάθε μέρα.
1: Στην ίσο του Πέλοπα.
0: Εγώ είχα πήγα λίγες μέρες στη Μάνη και ήμουνα και Αργολίδα.
1: Κάτω. Α, ωραία, ωραία. Στα καλύτερα μέρη.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Να άφηλε εκεί κάτω, γήθιο που ήσουν.
0: Ναι, καλά, εκεί είναι φανταστικά, ναι.
1: Εγώ πάω από την άλλη, έχω συγγενείς, άμα σου πει στη Νεάπολη, ναι. Αλλά τα ξέρω τα μέρη και φυσικά. Ναι. Τι λέει, καλή σεζόν να έχεις στο ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι άλλα.
0: Πώς βλέπεις την ομάδα τώρα?
1: Και ήθελα να σου πω, ναι, για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είμαστε φαβοροί, πιστεύω, για το πρωτάθλημα, Γιώργο, μετά τις τελευταίες μεταγραφές του Πουέρτα και του Μάρισου και ο Φρόελερ. Αν και τώρα έρθει στην ομάδα και είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά βγάζει μια ηρεμία για την Ελλάδα. Είναι πολύ καλός για το κέντρο. Εγώ απορώ όμως γιατί κράτησε έστω. Για την Ελλάδα κράτησε του Γκαρσία. Εντάξει, είναι δικό του παιδί, αλλά
0: ναι.
1: Μέχρι πότε θα τον έχουν κράτη? Θα πάει 40 χρονών, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό πρέπει να σκεφτεί και κάπως πιο ψυχρά σε αυτό ο Μέντι, τέλος πάντων. Και ευτυχώς κράτησε του Σιπιόνι.
0: Ναι, δεν τον, τον δήλωσε στην Ευρώπη, δεν τον δήλωσε στην Ευρώπη τον Γκαρσία. Τώρα έχεις Πουέρτα, έσαι Σιπιόνι τώρα.
1: Αλλά έχει, ναι, έχει πολλού. Ο Μεξικανό φαίνεται καλό και για να έχει τόσου ακόλουθου θα είναι εκεί να τον ακολουθούν. Ξέρει, είναι και ένα κανάλι εκεί μεξικάνικο που πήρε τα δικαιώματα του Ολυμπιακού για να τον δει.
0: Ναι, ναι, και στην Κολομβία. Και στην Κολομβία και στο Μεξικό. Ναι, ναι. Ναι, ναι, στην Κολομβία και τον Πουέρτα. Ναι, ναι.
1: Ο Πουέρτα πολύ καλό παίχτη. Ο Βαγί, πώ λέγεται αυτό τώρα, ο
0: Μπέιλι. Ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανό.
1: Θα μπορούσε να έχουν πάρει κάτι καλύτερο π.χ. του Βάρκας, αλλά αφού δεν ήρθε, δεν είναι άσχημος, πιστεύω.
0: Όχι, καλός είναι ο Μπέιλι, καλός παίκτης.
1: Απλά βγάζει τραυματισμούς για Ελλάδα. Απλά πληρώσαμε τον αποκλεισμό από το Champions League, γιατί όλο τον Ιούνιο η ομάδα ήταν, εντάξει, θα μου πεις πρέπει να πάει για αυτές διακοπές, αλλά όλος ο οργανισμός λες κοίτασε διακοπές και τι να πω τώρα. Και δεν πολύ καταλάβαινε τι γινόταν, σαν να βρισκόταν σε ένα λίθαργο, ας πούμε. Και πρέπει, για μένα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Κοίταξε, είναι κάποιοι παίκτες που οι παίκτες τους έχουν τους παράγοντες, το περίμενε. Θέλουν να δούνε αν έχουν μια καλύτερη εγώ, πρόταση. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Έτσι.
1: Δεν
0: και, τώρα, και τώρα, κοίτα, αν δεις ο Ουναή, πότε ήρθε στον Παναθηναϊκό? Όταν κλείσαν όλες οι αγορές. Δηλαδή έχει μείνει η ελληνική, η ρώσικη και η Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό έχει δίκιο, Γιώργο.
0: Περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Τι θα γίνει?
1: Δεν είπα να πάρει τον Μπουέρτα, ας πούμε. Δεν μπορούσε όμως να πάρει το. Αν πει, ήταν και το Μουντιάλ.
0: Και τον Μπουέρτα, να σου πω κάτι. Αν ο Μαρινάκης δεν έδινε κάποια χρήματα, πολλά χρήματα στους ατζέντιδες, εκεί έγινε η δουλειά.
1: Αυτό άκουσα και εγώ, να τους έδωσε 2 εκατομμύρια.
0: Παραπάνω τους έχει δώσει. Παραπάνω, δεν είναι δηλαδή θέμα ομάδας μόνο οι παίχτη. Είναι οι ατζέντιδες που κάνουν όλη την ιστορία.
1: Σίγουρα.
0: Τα πήρανε χοντρά και δώσαν το εκεί. Δεν είναι εύκολα αυτά, δεν είναι εύκολα.
1: Απλά θα μπορούσε να φέρει κάποιους έστω του Φρόιλερ, ας πούμε, πιο νωρίς. Δεν θα προλάβαινε.
0: Και αυτός είχε θέματα με την Πολόνια, μια μένει, μια φεύγει, μια. Τέλος πάντων. Ο Φρόιλερ είναι καλός παίκτης, έμπειρος παίκτης.
1: Γιατί περνούσαμε την Αϊμέγγε. Θα μου πεις μετά, άμα έχει 2 μεταγραφές ποιοτικές, θα μου πεις μετά με την Μπόντο, πολύ πιθανό να σε απέκλει λόγω που είχε ρυθμό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλά είναι και στο Europa, έχουμε να παίξουμε χρόνια και πιστεύω γι' αυτό έκανε τις μεταγραφές, γιατί είδε και την κλήρωση ο πρόεδρος και σου λέει έχουμε πολλές πιθανότητες.
0: Ναι, η κλήρωση είναι καλή, καλή για τον Ολυμπιακό.
1: Την πρώτη οκτάδα και εγώ, ναι, πρώτη φορά είχαμε τέτοια καλή κλήρωση.
0: Καλή κλήρωση.
1: Που έχει κλάσει κάποιες παγίδες, βλέπει Χοφενχάιμ, αλλά πιστεύω έχουμε πολλές πιθανότητες να είμαστε απευθείας στους 8, δεν ξέρω να συμφωνήσω.
0: Στους 16, στους 16. Στις πρώτες οι πρώτες ομάδες πάνε στους 16 πρώτα.
1: Όχι, να μην παίξουμε ενδιάμεσα.
0: Όχι, δεν είναι, ναι, δεν θα παίξει ενδιάμεσα. Πρώτα πάει 16 και μετά 8. Ναι. Οι πρώτοι 8 πάνε στους 16.
1: Έχουμε να παίξουμε καιρό και δεν έχω...
0: Ναι, ναι, η πρώτη 8 θα πάει στους 16. Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι, να πάμε.
0: Στους 16 και μετά 8, ναι.
1: Ναι, να πάμε στους 16 σίγουρα. Και μετά βλέπεις ανάλογα.
0: Και μετά βλέπεις, σωστά.
1: Και την κλήρωση. Τώρα στο πρωτάθλημα για αυτή την αγωνιστική, τα ντέρμπι βλέπω πολύ χ στα δυο ντέρμπι, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός
1: Πάοκλες. Ναι, και το Άρης ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός Πάοκλες βλέπω πολύ χ.
0: Εσύ θα πας Βολό, τίποτα για Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν πάω γιατί εργάζομαι. Θα δω τώρα μήπως πάω μετά τη 15. Θα μπορεί να τη δω κάπου την ομάδα. Μάλιστα. Θα δω, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Θα έχω άδεια.
0: Ωραία, Γιάννη. Λοιπόν, είμαστε σε επαφή. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Πάμε και στον Τωτό. Καλώ τον Τωτό, πίσω από Κυριακή μα πήγε Σάββατο. Έλα, κύριε Δημήτρη μου.
2: Είναι άλλη δουλειά του ναύτη, Γιώργο, και άλλη του κατήλα ναύτη.
0: Έτσι,
2: άμα θα πεθάνω, θα του λόγω το μυαλό μου μεταμόσχευση.
0: Τι γίνεται.
2: Παράπονα έχει ο Μπαρμπαλάμπρος, ο ήρωας που έχει πολεμήσει στην Κύπρο.
0: Μα και μισό λεπτό. Το είχα πει πριν φύγω για διακοπές. Τον είχαμε πάρει και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε στον αέρα. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς τον είχαμε πάρει.
2: Α, εντάξει, είναι μεγάλο.
0: Εγώ το είπα. Εγώ το είπα και τον είχαμε πάρει τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται με το τηλέφωνο.
2: Ναι, Γιώργο. Ναι.
0: Προς Θεού δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο εμείς. Για όνομα του Θεού.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Σε πήρα να σου πω για το πατριωτάκι μου που έχει φύγει από τη ζωή, τον Καλογιάννη, τον Αντώνη.
0: Τον Αντώνη, ναι.
2: Μεγαλώσαμε μαζί. Και ήταν ο Κώστας ο Πολίτης, ο μπασκεμπολίστας, ο Πολίτης, που ήταν και πήρε και το Γιούρο.
0: Ναι.
2: Ήταν κουνιάδος, είχε παντρευτεί την αδερφή του.
0: Μάλιστα.
2: Κώστα του Πολίτη. Είδες πως τη ζωή Γιώργο.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
2: Με το Σαμάντιο συγχωρεμένο που χάσει και το παιδί. Με τον Κόκοντα.
0: Το Δημήτρη, που έφυγε την περασμένη εβδομάδα, ναι.
2: Ναι. Με τον πρόεδρο μου έκανα παρέα τον Τσαουσάκη. Με τον άλλο που βγάλει το τραγούδι, μια γυναίκα δει ο άντρος κοπολόι δίχως άντρες. Το ένα στη δουλειά και τον βιτσιάρα στα καλιά.
0: Ναι.
2: Όλους τραγούδιστε. Κάναμε στο πέντε βρή παρέα με το Μητσάκι.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η ζωή, γιατί αν μηδενικό είμαστε.
0: Εντάξει. Είπαμε, γι' αυτό λέμε πάνω από λαγεία και να απολαμβάνουμε κάθε λεπτό πρέπει. Κάθε λεπτό να το απολαμβάνουμε, αν μπορούμε.
2: Γιώργο μου. Ναι. Τη φαντασία να φεγγάρει και αγούρα και ο Μελιδιάτης. Συναντιόμαστε με τον Καλογιάννη και τον Γρηγόρη τον Πυθικόση έξω από το κέντρο και να πεις μου λέει πολλά χαιρετήματα στον γαμπρό σου και είναι πολύ άντρας. Τον Κυριάκο τον Πιπιλικάκη που ήταν
0: τερματοφύλακα. Ναι.
2: Έφυγε και ο γαμπρός μου, νεότατος. Ένα μηδενικό Γιώργο μου είμαστε.
0: Εντάξει,
2: καλά έκανα εγώ και τα τρώγα τα λεφτά και γύρναγα.
0: Εντάξει.
2: Ήμουν αλανιαρόγατο.
0: Εσύ πέρασες καλά τη ζωή σου κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Πέρασες καλά. Τη γλέτησες τη ζωή σου, τη γλέτησες. Ωραία.
2: Έπιασα το νόημα.
0: Έτσι. Ωραία.
2: Όπως λένε τα τραγούδια μέσα από τη ζωή.
0: Βέβαια. Όλα τα τραγούδια αυτά τα παλιά που γράφανε η Ευτυχία Παπαγενοπούλου κλπ. Η οποία την θεωρώ μια τρομερή στιχουργό, ήταν όλα. Το αφάγκατε από τη ζωή, η καθημερινότητα, ναι.
2: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος έγραψε ένα τραγούδι από μένα που του το είπα πιτσιρικάς που ήμουνα και πήρε τα λόγια και το έκανε τραγούδι. Το γέλαγε η Κατερίνα.
0: Μάλιστα.
2: Και γέλαγε η Μαρία. Γέλαγε η Μαρία,
0: ναι.
2: Με τα πιτσιρικάς, με τα ρολεμάν, με τα παντίνια και είχα και τη Σφεντόνα.
0: Ναι.
2: Και σπάγα τις λάμπες.
0: Ναι.
2: Και άμα υπέρναγε ο Κυραλέκος με τη χοντρή τη γυναίκα, τη σημάδευα εγώ στο πισινό. Ναι, αυτά έκανα εγώ Γιώργο.
0: Μάλιστα.
2: Στη μαμά μου πήγα 10 χρονών ήμουνα και τη πήγα ένα κοριτσάκι να σου φέρα την κόμενά μου.
0: Ναι.
2: Από που λέγανε 8 χρονών εκείνη εγώ 10. Την πήρα από το σχολείο που σχολάσαμε και την πήγα στη μάνα μου και σαν κελαρίες χορεμένη ρίτα γελάγανε. Γιατί έμενε εκεί δίπλα, σε μια λατζέρισα.
0: Μάλιστα.
2: Έχω βιβλίο μεγάλο στη ζωή.
0: Ωραία, έτσι.
2: Τώρα άλλο τι σου είπε, το τραγούδι που έχω βγάλει το κάθε μέρα που νυχτώνει. Ένας κερατάς πιτρώνει.
0: Ναι.
2: Κρύβουνε λόγια τον Τωτό.
0: Ωραία κύριε Δημήτρη μου, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι γερός και να σε ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ επίσης κύριε Δημήτρη. Να είστε γερός. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
3: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε στην τελική ευθεία. Θα ακούσουμε έναν ακόμα ακροατή. Ο κύριος Στέλιος από τη Βέρεια με ρωτάει για τον Ντιέγκο Κώστα που ήρθε σήμερα το πρωί για τον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω τον παίκτη. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Δεν παρακολουθούσα πρωτάθλημα Ρωσίας στην Κράσνονταρ. Ο Αουγκούστο, το παλιό χαφ του ΠΑΟΚ, έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Αλλά εντάξει, θα μου πεις τώρα επειδή είναι και συμπατριώτες. Θα τον δούμε. Ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε δανεικό με οψιόν αγοράς 8 εκατομμυρίων. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει υστερεί πάρα πολύ στα center back. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ ο Χατζηδιάκος ποτέ δεν το πίστεψα το παιδί. Αυτός ο Ελουστόντον είναι αργός. Ο Μιχαηλίδης, έχω πει την άποψή μου, θέλει εν δυνάμει δύο βασικούς. Παίρνει τον Ντιέγκο Κώστα, προφανώς γιατί ο Λύση διαπίστωσε γρήγορα ότι υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, σαφώς αδυναμίες υπάρχουν πολλές. Θέλει και χαφ, θέλει και center for. Θα το δούμε. Λοιπόν, Κώστας Λουτράκη, καλώ τον Κώστα.
5: Γεια σου Γερό, τι κάνουμε.
0: Πώς είσαι?
5: Καλά, καλά φίλε, καλά, καλά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Να είσαι γερός, δυνατός, εσύ και η οικογένειά σου.
5: Και εσύ Γερό, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
5: Καλό χειμώνα σε όλους. Καλή περίοδο να έχουμε ποδοσφαιρική. Τώρα, για την ομάδα μου, έτσι. Λοιπόν, δεν μου άρεσε αυτό που βλέπω, Γερό, αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ψάξω. Δηλαδή, με πονάνε τα μάτια μου. Δεν μπορώ. Πονάνε τα μάτια μου. Δηλαδή, μιλάω γενικά.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό που δείχνει ο Νίστρουπ. Αυτό που φαίνεται τώρα, τον ενδιαφέρει άμεσα το αποτέλεσμα σε πρώτη φάση.
5: Τι δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, θα πεις.
5: Δεν μπορώ να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα, ας πούμε, στο κέντρο ειδικά που έχουμε μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό θα πεις πήρες και τον Ουναΐ και γι' αυτό πήρες και τους άλλους δύο. Να βλέπω την μπάλα, να γυρνάει την μπάλα ένα στον άλλο, γύρω-γύρω προς τα πίσω πάλι, γύρω-γύρω προς τα πίσω, χωρίς να μπορεί ένας να πάρει την μπάλα. Να κάνει μια τρίμπλα, να δώσει την μπάλα δεξιά. Δηλαδή είναι αυτό που είπες. Η μπάλα γύρω-γύρω και προς τα πίσω δεν μου αρέσει. Μου αρέσει τα μάτια μου. Πάει να πάρει το αποτέλεσμα. Με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είναι καλή ομάδα, έχει τα προβλήματα του. Πώς θα παίξει έτσι.
0: Κοίτανε, με τον ΠΑΟΚ, μην τον φοβάσαι επιθετικά, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει χαφ, έχει προβλήματα στην άμυνα. Αλλά δεν ξέρω αμυντικά ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αυτόν τον άλλη που είναι γρήγορο σαν τον άνεμο που θα τον πιάσει.
5: Ακριβώς.
0: Είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα.
5: Και θέλουμε και αυτό και θέλουμε και αυτό περί κι άλλο, όπως το πες και εσύ. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί πέρα. Τώρα με τον Τζιριβέγια, με τον Κοντούρη, δεν μπορώ να.
0: Ο μοναδικός κλασικός κόφτης είναι μόνο ο Κοντούρης. Δεν έχει άλλο. Και αυτός δεν παίζει. Βασικός δεν παίζει το παιδί.
5: Έφυγε ο Σόφης, ναι.
0: Και εγώ βλέπω μήπως φύγει και ο Τζιριβέγια.
5: Ναι, όχι, από ό,τι διαβάζω τον έχουν, δεν θα τον βάλουν αύριο, θα τον στείλουν και αυτό, ναι.
0: Βασικά είναι τραυματίας, βασικά είναι τραυματίας το παιδί.
5: Εγώ διαβάζω στην μερίδα τώρα και στόμα δεν είναι, εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, ναι, είναι τραυματίας.
5: Ο Αντίνιο, πολύ μπαμ, τίποτα. Τι να το κάνω εγώ, γυρνάει πίσω, μαρκάρει, πιάνει τον παίκτη, εντάξει. Εγώ θέλω μπροστά, να κάνει μια τρίπλα δύο, να μπει μέσα στην περιοχή, να σουτάρει, να σκοράρει, να δώσει γκολ, τίποτα. Πελίστρι. Δεν έχει πόδια. Λοιπόν, οι παίκτες αυτοί δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Για μένα. Εγώ βλέπω δεν κάνει ο Πελίστρι για τον Παναθηναϊκό. Πού το Αντίνο, αυτός που βλέπω μέχρι τώρα, δεν κάνει. Τι τον πήραμε, τόσα λεφτά. Τι κάνει. Για να πίσω μαρκάρει, τον παίκτη ναι, γυρνάει αμυντικά και επιθετικά ωραία.
0: Το Ταμπόρδα πώς το βλέπεις.
5: Ο Ταμπόρδα είναι πάρα πολύ καλός και του βγάζουν την Ελλάδα. Την Παναγία του βγάζουν του Ταμπόρδα. Με σκυλή ανήμερο.
0: Ο Γιάκουσιτς.
5: Λίγος, πολύ λίγος. Αλλά ξέρεις κάτι, σκέφτομαι με την άκρη του μυαλού μου. Μήπως δούμε καμιά περίπτωση να πούμε, όπως είπες εσύ, που την πρώτη χρονιά δεν παίζει και μετά σου χωρίζει τα μάτια. Ναι. Είναι και αυτή η περίπτωση. Πρέπει να την μποντάρουμε την περίπτωση αυτή. Ναι, όπως είχαμε τον Αργεντίνο.
0: Τον Μπορέλη.
5: Το θυμάσαι την πρώτη χρονιά τι λέγαμε και τι κάναμε.
0: Ναι, και μετά μας έβγαλε τα μάτια, ναι.
5: Λοιπόν, και άμα ο Γιάννης του χρόνου του κάνει τα μάτια, λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, σωστό αυτό.
5: Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Το θέμα είναι μην χάνουμε βαθμούς να είμαστε κοντά στο. Να είμαστε κοντά στον τίτλο, γιατί ο Παναγιώτης πάει να πάρει το πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι.
5: Εγώ καταλαβαίνω ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα όμως, άμα δεν είσαι πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, που πιστεύω θα είναι οι βασικοί ανταγωνιστές.
0: Ναι.
5: Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλές μεταγραφές και αυτός έχει τα προβλήματά του. Αλλά βρίσκει τη λύση ο Ολυμπιακός και τα παίρνει τα παιχνίδια, ας πούμε, πιο άνετα από εμάς. Έτσι βλέπω, ας πούμε. Πιο άνετα από εμάς.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, βλέποντας και κάνοντας γεγονός, πρέπει να πίνω έβριος και λέμε πιο πολλά.
0: Έτσι, σωστά.
5: Άντε, καλώς
0: σας. Έγινε, Κώστα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, είναι 18-19 μεταγραφές αν τα βάλετε κάτω, μαζί με τον Μαφέο που ήρθε και έφυγε. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, είναι 18-19 μεταγραφές αν τα βάλετε κάτω, μαζί με τον Μαφέο που ήρθε και έφυγε.

ότι η λογική, όσο υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο και χωρίς να ξέρω τι θα αποφασίσω με τη Λίμπαρ, λέει ότι στα χαφ, αν πάει σε ένα 4-2-3-1 και μπορεί να παίξει και 4-3-3 με τους παίκτες που έχει, θα είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ η διάδα στο κέντρο. Δηλαδή ο Πουέρτα να είναι μπροστά από τα center back και να κανονίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μπροστά του ο Φρόιλερ που είναι έμπειρος. Και να πάει σε μια τριάδα τώρα θα έχει μπροστά τον Γουστάβο Σά πίσω από το center forward και δύο ακραίους. Θα είναι ο Ελκάμπη, θα είναι ο Κονσάλες, αυτά θα τα δύο προπονητής. Και ο Γουστάβο Σάμαρες. Πάντως ο Πουέρτα είναι αυτό το στυλ μπαλαδόφατσα, λιτόφατσα που λέμε, έτσι. Και επειδή με βλέπω ερωτήματα εδώ πέρα τελικά που ανήκει, εάν δεν δούμε τα συμβόλαια, διότι οι Κολομβιανοί υποστηρίζουν ότι έχει έρθει για ένα χρόνο και τα άλλα τρία θα πάει στην Νότιχαμ. Από τον Ολυμπιακό αυτό που βγαίνει ότι έχει δώσει ο Ολυμπιακός τα χρήματα της μεταγραφής και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όπως και να έχει, το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί κάποιον είναι που ανήκει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όντως μπορεί να παρουσιαστεί από τη στιγμή που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης, σε ένα χρόνο λέω από τώρα, ότι έγινε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην Νότιχαμ για πάρα πολλούς λόγους. Και ας έχει πληρώσει η Νότιχαμ, ο Μαρινάκης, ως Νότιχαμ και όχι ως Ολυμπιακός. Αυτά γίνονται. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν ο Πουέρτα που θα πάει σε ένα χρόνο ή ο Ουναΐ. Το θέμα είναι εάν θα παίξει τον Ολυμπιακό, πόσο θα βοηθήσει, πόσο θα είναι επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι ώστε η ομάδα του Ολυμπιακού να παίξει ένα τέτοιο ποδόσφαιρο που να αρέσει τον κόσμο. Γιατί όπως είπε και ο Μαρινάκης την περασμένη εβδομάδα, όλο με σέντρες παίζουμε. Και τον είδαμε το Μεντιλίπαρ σιγά να προσπαθεί να το αλλάξει. Να γίνει ο Ολυμπιακός που γνωρίσαμε με το Μεντιλίπαρ μετά την κατάκτηση του Κόμφαρες, ο οποίος πιέζει, κερδίζει μπάλες, τρέχει, δημιουργεί προϋποθέσεις, σκοράρει. Αυτό τον Ολυμπιακό έχει μάθει ο κόσμος. Όχι τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να κάνει γιώμες και να έχει το μυαλό του πώς θα βρει τον Ελκάμπη. Αυτό είναι το λάθος του Μεντιλίπαρ. Ότι έχει προσαρμόσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο πώς θα βρεθεί το center for. Άρα από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να δει ο Μεντιλίπαρ είναι τι θα κάνει να έχει ένα παιχνίδι ποικιλίας, ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στο φορ πώς θα σκοράρει, να σκοράρουν και τα χαφ, να σκοράρουν και οι ακραίοι. Αυτή είναι η μαγιά του προπονητή και δεν ισχύει μόνο για τον Μεντιλίπαρ, αλλά ισχύει για τον οποιοδήποτε προπονητή, έτσι σε κάθε περίπτωση.

0: Μόλις τώρα βλέπω, έχω απέναντί μου την Art News, έχουμε μία πτώση Phantom στην Τανάγρα. Σίγουρα τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων και ο Δημήτρης ο Χριστούλιας που έρχεται θα σας ενημερώσει για περισσότερες πληροφορίες. Εγώ βλέπω κόσμο, έχει πέσει το Phantom, φωτιές. Το βλέπω στον αέρα, δεν έχω φωνή. Έτσι.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

0: εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία

0: εκδηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa. Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Αγιο Βασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
0: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
0: Η κορυφαία επιλογή.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Αντένα 105,3.

0: kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Την καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρεβελούγια.
14: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 4 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια δύσκολη μέρα γιατί έχουμε την συντριβή του Phantom στο Athens Fly Week στην Τανάγρα. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί δύο πιλότοι. Γύρω στις μετά τις 3 ήταν αυτό το δυστύχημα που έγινε εκεί στην Τανάγρα. Σε λίγο η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει για το δυστύχημα αυτό. Στις 8 και 10 θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα την ακούσετε live εδώ από τον Real FM. Όμως πρώτα θα πάμε σε ρυθμούς αθλητικούς. Είναι η εκπομπή Real Sports. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Ευγενία Βουγιουκλώτη στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε μαζί με τη Μαρία Ψάλτη. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Και αμέσως ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας δώσει την εξέλιξη. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει εδώ και 4 λεπτά το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Έλα Παναγιώτη.
1: Στο Πανεθαλικό στάδιο, στο 4ο λεπτό για την τρίτη αγωνιστική τη Super League, Βόλος Ολυμπιακός χωρίς κάποια αξιοσημείωτη φάση μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση είναι χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Πάμε να πούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για τον γηπεδούχο Βόλο, ο Κώστας Μπράτσος παρατάσσει το Σιαμπάνι στην εστία. Με Ντίλ στο αριστερό άκρο, Τσάμινα Σμίγα στο δεξί. Σαουμπί με τον Γκάργα το δίδυμο στα στόπερ. Κόμπα και Κέιντι τα δύο αμυντικά χαφ. Τη θέση του δεκαριού είναι ο Τζόκα. Αριστερά ο Λάμπρου, δεξιά ο Γκονζάλες. Πίσω από το μοναδικό προθυμένο, τον Ουρτάδο. Πριν δούμε τις αλλαγές των γηπεδούχων, πάμε στην φιλοξενούμενη εντεκάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ορτέγκα στην εστία για ένα ακόμη μάτς πρωταθλήματος. Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας, Σάλιακα στο δεξί, η Ρόλα Ρέτσος η Διάδα στα στόπερ, Έσε και Ντάνι Γκαρσία το δίδυμο στα αμυντικά χαφ, Ζώτα Σίλβα στα αριστερά, Τσικίνιο σε ρόλο δεκαριού, δεξιά ο Ρόκα και κορυφή ο Αγιούμπ Ελκαμπή. Ξεκινάμε με τους αναπληρωματικούς, πάμε από τις επιλογές που έχει στον πάγκο το Μεντιλίμπαρ, Πόποβιτς ο αναπληρωματικός θερματοφύλακας, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Γκουστάβο Σά, Ζέλσον, Πουέρτα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Που σε σχέση με τον Μπέιλι που είναι εκτός αποστολής, είναι για πρώτη φορά στην αποστολή των Πειραιωτών. Σιπιόνι, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονζάλες και Τικνιτζιάν. Πάμε και στις αλλαγές του Κώστα Μπράτσου που είναι στον πάγκο. Κοσέλεφ, ο δεύτερος θερματοφύλακας. Τσοκάνης, Φουρτάδο, Κρεστή, Γκαραβέλας, Λικουρίνος, Αγιάκουα, Ρεφατλάρη, Γροσδής και Χαραλαμπόγλου. Η αναμέτρηση είναι στο 6ο λεπτό. Είχαμε ένα πλάγιο που έβγαλαν οι παίκτες του Βόλου την μπάλα. Για fair play στο Γιάννη Κάραγα που τώρα δεν είναι τα παπούτσια του, είναι έτοιμος να σηκωθεί. Ένα γέμισμα από το Σιαμπάνι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα φτάνει την κεφαλιά του Μπρούνο στον Πυρόλα που απομακρύνει με πολύ ύψος στο χώρο του κέντρου. Παραχωρεί την μπάλα στο Βόλο με ένα ακόμη πλάγιο στο 6ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Αρκετοί φίλοι των Πυρόλων.
0: Μένει στη γραμμή σου, Παναγιώτη Βολάνη. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, Premier League τελικά αποτελέσματα. Newcastle Bournemouth 2-2. Manchester City Coventry 1-0. Brighton Leeds 1-1. Bradford Sunderland 1-1. Nottingham Forest Tottenham 0-0. Και Fulham Crystal Palace είναι 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Σε 7.30 παίζουν η Hull με την Aston Villa. Στη Γαλλία ημίχρονο. Λαν Λορεάν 0-0. Στη Γερμανία τελικά αποτελέσματα. Βέντερ Βρέμις Λιψία 3-1. Gladbach Elversberg 3-4. Μπάγερ Λεβερκούζεν Ουνιόν Βερολίνου 4-0. Πάντερμπορ Φράιμπουργκ 0-1. Και Χόχενχάιμ Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-3 με ανατροπή. 7.30 παίζει η Σάλκε την Μπάγερ Μονάχου. Είπαμε για την Super League αυτή την ώρα στο Βόλο. Βόλος Ολυμπιακός στο 0-0 στο 7ο λεπτό. Στις 9 η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη. Για την Super League 2 είχαμε την πρεμιέρα όπου στην Κομωτινή ο Πανθρακικός ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Πας Πύργο. Στην Ισπανία 87ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι. Στην Ιταλία τελικό Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Και Ίντερ Νάπολη είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Από τις ειδήσεις που υπάρχουν να σας πω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Εκεί ο Χατζηδιάκος χωρίς Λούσε και Χατζηδιάκο είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την Super League. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο σε εξέλιξη το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό.
1: Στο Πανεσσαλικό 8 λεπτό Βόλος Ολυμπιακός χωρίς σκορ. Να πούμε ότι η διετής αναμέτρηση είναι ο κύριος Τζίλος με βοηθούς τους Box Bam, τον Βαλιώτη, τέταρτο τον Ματσούκα, VAR είναι ο Φωτιάς με βοηθό τον Πουλικίδη. Χωρίς φάση μέχρι στιγμής αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Την μπάλα την έχει ο Ρόκα από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό επιχειρεί μια εξαιρετική τρίπλα πάνω στον προσωπικό του αντίπαλο, τον Τζόκα, και κερδίζει φάουλ μπροστά από τον πάγκο των γηπεδούχων, στα αριστερά κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Έχουμε και πρώτη κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης. Θα την αντικρίσει ο μεσοεπιθετικός του Βόλου, ο Τζόκα, για αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα που έκανε το Ζωέλ Ρόκα, που υπενθυμίζω έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αλλά σήμερα ξεκινάει βασικός, όπως και ο συμπατριώτης του, ο Ντάνι Γκαρσία, που επιστρέφει μετά από δύο αγώνες που δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στο πρωτάθλημα, ο Ισπανός αμυντικός χαφ. Και εκείνος έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Εκτελέστηκε με πάσα του Μπρούνο Νεμαέτσι στο Ρόκα το φάουλ για τον Ολυμπιακό από τη μεσαία γραμμή. Τώρα το παιχνίδι μετατοπίζεται κεντρικά. Ελένχιο Έσε στο ημικύκλιο του κέντρου. Ψάχνει στήριγμα, δεν βιάζεται να επιτεθεί. Όλος ο Βόλος αμήνεται στο δικό του μισό. Πιρόλα, ανεβασμένος, δίνει κάθετα στο Ρόκα. Σπάει την μπάλα πίσω στον Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία τσεκάρει τις επιλογές του. Από την πίεση εκεί των επιθετικών του Βόλου, κάνει βαθιά παλιά προς το Ρόκα. Κόβουν οι αμυντικοί του Βόλου. Παίρνει την μπάλα με ύψος στο Λάζαρος Λάμπρου και τελικά κερδίζει και το φάουλ από τον Γκαρσία, που πήγε γρήγορα να ανακάψει την πορεία του και να σταματήσει την απόπειρα αντεπίδεσης που επιχειρούσε ο Βόλος. Συμπληρώνεται το δεκάλεπτο στο Πανθεσσαλικό, χωρίς σκορ, με μία κίτρινη κάρτα και χωρίς καμία τελική προσπάθεια μέχρι στιγμή σε αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική, υπενθυμίζω, του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι την Τρίτη.
0: Εγώ να σας, πριν συνεχίσει ο Παναγιώτης Βολάνιος, εγώ να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Στον πάγκο της ΧΑΛ είναι ο Μουζακίτης, ενώ βασικός θα αγωνιστεί ο Κωνσταντής Τσολάκης κάτω από την εστία της νεοφώτης ομάδας της Premier League. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα, Παναγιώτη.
1: Τσολάκης βγήκε και παίκτης του μήνα στην Premier League. Τρομερή διάκριση και μόνο με δύο συμμετοχές. Αλλά πάμε στα του Ολυμπιακού. Δεκάλεπτο στο Πανθεσσαλικό χωρίς σκορ. Την μπάλα την έχει ο Πιρόλα στο κέντρο τσάμνα του Ολυμπιακού. Λιαγώνια παλιά για το Ρόκα. Αυτό βγήκε εκτός αγωνιστικών ορίων. Πρόλαβε την κατοχή εντός. Στη συνέχεια πήγε να απομακρύνει την μπάλα ο Μίγας. Την μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου. Ντάνι Γκαρσία εκτελεί παράλληλα το πλάγιο. Η μπάλα περνάει, είναι αμαρκάρι στο Σοέσε και αλλάζει με μια επαφή παιχνίδι για το Σάλιακα. Επιστρέφει ξανά αυτό στην μπάλα στον Έσε. Ο Αργεντινός χάφτη γυρίζει πίσω στον Πιρόλα. Πιρόλα στον Μπρούνο. Μπρούνο με δύο επαφές τροποδοτεί τον Ρόκα. Δεν προλαβαίνει αυτό όμως από την πολύ δυνατή πάσα που του έκανε ο συμπαίκτης να τη διατηρήσει εντός αγωνιστικών ορίων. Πλάγιο για τον Βόλο τώρα με το Μίγα τον αρχηγό του να πηγαίνει να το εκτελέσει μπροστά από τον πάγκο του ακριβώς. Να πούμε ότι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι την Τρίτη, αυτή τη φορά στο Φάληρο, για άλλο θεσμό, τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Στις 10 παρτέταρτο είναι αυτή η αναμέτρηση προγραμματισμένη, Ολυμπιακός Βόλος. Τώρα, στο 11ο λεπτό, από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό, επιτίθεται το Ρόκα, συγκλίνει ανεπιτυχώς όμως, του κλέβει την μπάλα ο Μίγα, σηκώνει κεφάλι να δει επιλογές, παίζει κάθετα για τον Γκονζάλες, χάνει αυτό την μπάλα, παίρνει ο Ουρτάδο, κάνει τρομερή τρίπλα μέσα από δύο παίκτες, την μπάλα προωθείται, αλλά βγαίνει στα όρια της μεγάλης του περιοχής ο Στέφαν Ορτέγκα, ψύχρεμος, και ελέγχει την κατοχή, κοντρολάζοντας την μπάλα με τα πόδια. Δίνει γρήγορα κάθετα για τον Πιρόλα. Πιρόλα στο στήριγμα που του δίνει δίπλα του ο παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας, ο Ρέτσος. Ρέτσος ψάχνει και αυτό στήριγμα. Παγώνει λίγο το ρυθμό κυκλοφορίας μπάλας ο Ολυμπιακός. Το 10ο λεπτό χωρίς πάση στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Βαθιά παλιά προς τον Ζώτα Σίλβα. Απομακρύνει άμυνα του Βόλου με τον Κάργα. Κάθετα τώρα συνεχίζει το παιχνίδι με τον Κόμπα να δίνει στον Γκονζάλες. Την μπάλα πίσω με δύναμη, ο Κάργας κλείνεται από δύο, αποφεύγει το μαρκάρισμα του Ζώτα Σίλβα και συνέχεια, αφού πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, καταλογίζει ένα ακόμη φάουλ υπέρ των αμυντικών του Βόλου ο Θανάσης Τζίλος. Το φάουλ και αυτό το κερδίζει ο Κάργας από την πίεση που έκανε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πάνω στον Έλληνα στόπερ. Εντυπωσιακή τρίπλα πήγε να επιχειρήσει ο Λάμπρου πάνω στον Έσε, αλλά αυτός του κλέψε την μπάλα με τη βοήθεια του Τσικίνιο, που κλείστηκε πάλι από δύο αντιπάλους. Πήγε να επιχειρήσει εντυπωσιακή τρίπλα, πήρε φάουλ και είναι πεσμένος στο γήπεδο κρατώντας το πρόσωπό του. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα, γιατί έπαιξε γρήγορα την εκτέλεση του φάουλ ο Ολυμπιακός. Μπάλα στα δεξιά, έσε κεντρικά, δίνει στο Σάλιακα, αυτός την επιστρέφει στο Ρέτσο, εκείνος στο βάθος για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα στον Πιρόλα. Πιρόλα διανύει κάποια διαθέσιμα μέτρα που το επιτρέπουν οι συμπαίκτες, του δίνει κάθετα στον Έσε. Έσε τώρα πάει να τον πιέσει ο Ουρτάδο από την ευθετική γραμμή του Βόλου. Παράλληλη πάσα του Ρέτσου με μία, αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Πιρόλα. Πιρόλα σηκώνει κεφάλι, προτιμάει το στήριγμα που δίνει δίπλα του ο Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία διαγώνια, πάσα για το ανέβασμα του Μπρούνου, που πατάει περιοχή, γυρίζει με μία την μπάλα. Βγαίνει πιο ψηλά από τον Αγίου Μπελκαμπή ο Μάριος Σιαμπάνης στα ώρες μικρής περιοχής και μπλοκάρει. Μπρούνου είναι μα έτσι προωθήθηκε εδώ και υπενθυμίζω την Τετάρτη κόντρα στην ΑΕΛ σκόραρε κιόλα το πρώτο του γκολ με φανέλα του Ολυμπιακού. Μίγα στην μπάλα πίσω για τον Βόλο. Γεμίζει με στόχο τον Λάμπρου, η μπάλα όμως περνάει και καταλήγει στο Ρέτσο που αφήνει με δεύτερη επαφή για τον Έσε. Έσε στο ημικύκλιο του κέντρου, τσεκάρει επιλογές, δίνει κάθετα άστοχη πάσα προς το Τζικίνιο, έκλεψαν οι του Βόλου. Κάργας δοδοποιεί το παιχνίδι στα αριστερά για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Κόμπα και εκείνος στο στήριγμα που του δίνει στα αριστερά της μεγάλης περιοχής, ο Σιαμπάν, ο τερματοφύλακας του Βόλου, με ένα βολέ, θέλει να βρει το προωθημένο Μεντίλ, δεν τα καταφέρνει. Κλέβει την μπάλα με τον Ντάνι Γκαρσία, Ολυμπιακός. Καλή πάσα προς τον Αγιού Μπελκαμπή, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μαροκινός ήταν προωθημένος, το είχε αντιληφθεί και δεν κινήθηκε για να κάνει την μπάλα δική του. Εντυπωσιακή τρίπλα πήγε να επιχειρήσει ο Τζόκα τώρα από πίσω για τον Βόλο. Διαγώνια πάσα, η μπάλα περνάει. Σάλιακας ψύχρεμα με το κεφάλι, τροφοδοτεί τον Πιρόλα που απομακρύνει αυτή την υποψία φάση που πήγε να δημιουργήσει εκεί ο Βόλος.
0: 14 λεπτά παιχνιδιού στο Πανσταλικό Στάδιο. Βόλος Ολυμπιακός στο 0-0. Παναγιώτη Βολάνη, κυρίες και κύριοι, έχει περίπου 7.000 θεατές, φίλοι του Ολυμπιακού είναι εκεί και έχουν κατακλείσει το Πανσταλικό Στάδιο που είμαστε στο 0-0. Θυμίζω στις 9 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα παίξει με τον Άρη στα δύο σημερινά παιχνίδια για την Super League 1. Μια που έλεγα για την Αγγλία, με γκολ του Χάλα τη Manchester City κέρδισε 1-0 την Coventry. Βασικός έπαιξε ο Κοστούλας στην Brighton που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λίντς. Βασικός αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο παιχνίδι που κέρδισε εκτός έδρας 3-2 η Μπορούσια Ντόρτμουντ τη Χόχενχάιμ. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: 15 λεπτό για Γιούμπελ Καμπί, έγινε αποδέκτης μια εντυπωσιακή πάσα στο χώρο του Τσικίνιο. Η μπάλα στα δεξιά με τον Νέσε να προωθείται και να σεντράρει. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο Χάμζα Μεντίλ. Και έχουμε δεύτερο κόρνερ της αναμέτρησης. Και αυτό για το φιλοξενούμενο Ολυμπιακό. 15 λεπτό στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Προηγουμένως οι γηπεδούχοι πάτησαν περιοχή από μια διαγώνια πάσα του Μεντίλ στον Ουρτάδο στην περιοχή. Βγήκε ο Στέφαν Ορτέγκα, έπεσε στα πόδια του σέντερ φορ του Βόλου. Σταμάτησε αφού απέκρουσε την μπάλα την πορεία της, αλλά μετά υποδείχθηκε σε θέση offside ο επιθετικός των γηπεδούχων, ο οποίος τώρα από τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού είναι πεσμένος στο γήπεδο και δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων. Τώρα πηγαίνει και από πάνω το ειδητής αναμέτρησης, ο κύριος Τζίλος, να τσεκάρει την κατάστασή του και να δούμε άμα θα χρειαστεί να βγει εκτός αγωνιστικών ορίων.
0: Να θυμίσουμε ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Να σας πω ότι δεν έχω κάτι ακόμα συνθέσεις από ΑΕΚ Άρη. Ακόμα είναι νωρίς. Τελειώνει το παιχνίδι στην Ισπανία. Αθλέτικ Βιλμπάο, Αθλέτικο Μαδρίτης. Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων 3-0. Και τώρα στην Αγγλία θα ξεκινήσει στις 7.30 το παιχνίδι της Χαλ με την Άστον Βίλα. Συνεχίζουμε λίγο από το Βόλο. Έλα Παναγιώτη.
1: 16 λεπτό κόρερ στην αριστερή γωνία, όπως επιτίθεται, όπως υπερασπίζεται την αιστεία του Σιαμπάνη. Κόρερ για τον Ολυμπιακό, τελείω Τσικίνιο. Κεφαλιά και εντυπωσιακή απόκρουση στο σκάσιμο της μπάλας από το Σιαμπάνη στην αριστερή του γωνία. Με το κεφάλι απείλησε ο Ζώτα Σίλβα, που υπενθυμίζω πριν από 6 μέρες στην Τρίπολη, με κεφαλιά πέτυχε τον γκολ νίκης του Ολυμπιακού εκτός έδρας. Τώρα κάνει εντυπωσιακή απόκριση ο Σιαμπάνη και έχουμε και πρώτη αλλαγή στην αναμέτρηση, γιατί ο Ουρτάδο από τη σύγκρουση με τον Ορτέγκα βγήκε αναγκαστική αλλαγή. Ο σέντερ φορ του Βόλου τη θέση του πήρε ο Ρετζής Κρεσπή, που πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης. Κόρνερ και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Τζικίνιο. Πιρόλα δεν φτάνει στην μπάλα, απομακρύνει ο Μίγας, η μπάλα μένει ζωντανή. Πάει να κάνει τις πρώτες επαφές με την μπάλα ο Κρεσπή. Τελικά ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα στο ημιγύκλιο του κέντρου. Μπρούνιμα έτσι μετά την πάσα του Έστε. Διαγώνια αλλαγή παιχνιδί από τον Μπρούνο, εξαιρετική. Τικίνιο και πάλι αποδέκτη τη μπάλα. Ένα κοντρόλ, σέντρα στην περιοχή. Μπάλα περνάει, ρόκα, δεν το λοκάρι. Σημειώνει τελική, αλλά η μπάλα πάει στην εξωτερική μεριά των δικτύων του Σιαμπάνη.
0: Πιέζει αρκετά ο Ολυμπιακός αυτά τα πρώτα λεπτά στον Βόλο, Παναγιώτη. Αρκετά πιέζει. Έχει δοθεί κορνέρ.
1: Όχι, out από την προσπάθεια out του Ρόκα.
0: Οπότε μας λες το λεπτό, παρακαλώ.
1: 17ο λεπτό μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός σημείωσε δύο τελικές προσπάθειες χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προηγηθεί. Out τώρα είναι η μπάλα, επενθυμίζει.
0: Βόλος Ολυμπιακός 0-0, μένει στη γραμμή του Παναγιώτη Βολάνη. Εμείς θα πάμε τώρα στην Κασιανή Βραχά, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας για τους δύο πιλότους, για το δυστύχημα αυτό που έγινε νωρίτερα στην Τανάγρα με την πτώση του Phantom. Κασιανή, καλησπέρα, σας ακούμε.
2: Δυστυχώς, Δημήτρη, νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Στην επίσημη ανακοίνωσή του, όπως είπες, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, αναφέρεται ότι το Phantom κάτω. Κατέπεσε στις 3 παρα 5 το μεσημέρι, 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 πτέρυγας μάχης, με συνέπεια τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος, ενός επισμηναγού και ενός σμηναγού. Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα αίτια της συντριβής διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Το στρατιωτικό αεροσκάφος Δημήτρης, στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνετρίβει μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν χάσει ύψος, μετά από δεξιά στροφή και συντριβή για άγνωστο λόγο. Οι χειριστές φαίνεται να προσπάθησαν να ανακτήσουν το ύψος του αεροσκάφους, δεδομένου πως πετούσαν πάνω από πλήθος κόσμου. Δυστυχώς, το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο αγροτικών και γεωργικών μηχανημάτων, ενώ τμήματα του Phantom έκοψαν κολόνες ηλεκτροδότησης και κατέληξαν σε δασική έκταση. Από την περιοχή, το ΕΚΑΒ παρέλαβε 2 40χρονους εργάτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά από θράψματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ο χώρος όπου διεξαγόταν η αεροπορική επίδειξη εκενώθηκε αμέσως. Από την πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκε Δημήτρη Πυρκαγιά σε δασική έκταση που βρίσκονταν εκεί, η οποία όμως παρουσιάζει πλέον η φωτιά βελτιωμένη εικόνα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, σε αναρτησή του σημειώνει ότι η είδηση της απώλειας της ζωής των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας προκαλεί βαθύτατη θλίψη όλων μας. Οι σκέψεις μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκονται με τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Επίσης, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις από σήμερα έως και τη Δευτέρα. Τόσο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρη, όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας επιστρέφουν εσπεσμένα στην Αθήνα. Το Phantom ήταν γεμάτο καύσιμα και διαλύθηκε σε 2 διαφορετικά σημεία. Να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διακόπτει το πρόγραμμά του. Βρίσκεται στην Πελοπόννησο.
0: Ήταν στη Μεθόνη για επίσημη επίσκεψη και εκδηλώσεις εκεί.
2: Ακριβώς, και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις. Το ίδιο και ο Πρωθυπουργός, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στη συμπρωτεύουσα μετά το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα και τον θάνατο των δύο πιλότων του Phantom. Ο Πρωθυπουργός ενημερωνόταν από την πρώτη στιγμή για όλες τις λεπτομέρειες και την επιχείρηση που στήθηκε από τις αρχές στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεκινήσει την ομιλία του, κάνοντας ειδική αναφορά στο τραγικό συμβάν. Δόθηκε επίσης εντολή από τη Νέα Δημοκρατία να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί μετά την κεντρική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εναρκτήρια ομιλία για τα εγγένεια της 90ης ΕΔΕΘ θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, έχει οριστεί για τις 8. Ενώ αύριο στις 12 έχει οριστεί η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το σχέδιό του για την επόμενη τετραετία και οι πληροφορίες μας λένε ότι πρόκειται για μια δέσμη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, Δημήτρη.
0: Οπότε 8 και κάτι θα συνδεθούμε με το Βελίδιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κασιανή.
2: Ναι, σε ό,τι αφορά τις άλλες ειδήσεις που είχαμε μέσα στη μέρα για τις δύο φωτιές, ναι. Η μία εδώ στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο σε γιοταχή επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης όμως εντοπίστηκε εντός του αυτοκίνητου από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Επίσης, έχει οριοθετηθεί και η φωτιά στα διάσελα Ηλίας, όπου νωρίτερα είχε σταλεί και 112.
0: Ευχαριστούμε την Κασιανή Βραχά, θα είναι μαζί μας εδώ. Είπαμε γύρω στις 8 και κάτι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Στο Βόλο δεν έχει αλλάξει κάτι, είμαστε στο 0-0. Παναγιώτη, σε ποιο λεπτό είμαστε?
1: 22ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, χωρίς σκορ και χωρίς κάποια καλή φάση στο διάστημα που δεν ακούγαμε περιγραφή για την αναμέτρηση. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα να κάνει ένα τρίγωνο εκεί στην άμυνα με τον Πυρόλα και τον Ρέτσο, τώρα να είναι αποδέκτης της μπάλας. Διανύει τα μέτρα που το επιτρέπουν οι αντίπαλοι του αρχηγός του Ολυμπιακού και μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα σκάφει την παλιά για τον Τζικίνο που είναι αρκετά δραστήριο αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Δίνει εκ νέου στο Σάλιακα, ο οποίος κερδίζει φάουλ τη μεσαία γραμμή και κάπως κεντρικά. Το φάουλ το έκανε ο Τζόκα, το δεκάρι του Βόλου που υπενθυμίζει είναι και ο μοναδικός παίκτης μέχρι στιγμής στον αγώνα που έχει αντικρίσει κίτρινη κάρτα. Τώρα είναι πεσμένο στο γήπεδο ο Σάλιακας.
0: Ναι, εκμεταλλευτώ εγώ αυτή τη διακοπή και να σας πω ότι στην Γαλλία 51ο λεπτό Λανς Λορεάν είμαστε στο 0-0. Στην Ισπανία τελείωσε το παιχνίδι Αθλέτικ Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης, τελικό 3-0 στην Ιταλία, 23ο λεπτό, Ίντερ Νάπολη, είμαστε στο 0-0. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο για το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Εδώ πάντα ακούτε τον Real FM.
1: 23ο λεπτό στο Πανεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός, χωρίς χώρια τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σηκώθηκε ο Σάλιακας και έτοιμος ο Τσικίνιο να φέρει την μπάλα για μία ακόμη φορά στα καρέ του Βόλου. Εκτελεί το φάουλ από το χώρο του κέντρου, κεφαλιά αδύναμη του Πιρόλα, πέφτει και μπλοκάρει στην μικρή του περιοχή, στην αριστερή του γωνία, ο Σιαμπάνης και με βολέ.
0: Αν έχω μετρήσει καλά, είναι 4 καλές στιγμές που έχει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πρώτα 24 λεπτά της αναμέτρησης.
1: Σωστά, όμως, και οι 3 εξ αυτών είναι αποστημένη μπάλα.
0: Αποστημένη, όμως δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στην εστία του Σιαμπάνη. Πάμε συνέχεια στο παιχνίδι μας.
1: Το χώρο του κέντρου τώρα, η μπάλα από τα αριστερά με το Μεντίλ να δίνει στον Τζόκα που συγκλίνει και επιστρέφει προς τα δεξιά για τον Μίγακα. Στην πάσα παρακινδυνευμένη, κλέβει Τσικίνιο στο χώρο του κέντρου, προωθημένη στο χώρο τον Μπρούνο Νιεμα. Έτσι, στο πουθενά βγαίνει εκτός ορίων της μεγάλης περιοχής ο Σιαμπάνης να κοντρολάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με πάσα στον Γιάννη Κάργα που ζητάει στήριγμα από τα αμυντικά του χαφ που να βρεθούν στο γήπεδο για να προωθήσει το παιχνίδι των γηπεδούχων. Κάργας τελικά επιλέγει μια διαγώνια πάσα προς τον Γκονζάλες που κοντρολάρει και επιστρέφει στον Μίγα. Μίγας με μία θα γεμίσει εκεί όπου πάει να διεκδικήσει την μπάλα ο Λάμπρου που από όταν βγήκε ο Ορτάδα από την αναμέτρηση εκείνος κινείται στην κορυφή της επίθεσης. Κλέβει Τσικίνιο και πάλι για τον Ολυμπιακό σε μικύκλιο της έντρας. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ρόκα. Ρόκα εντυπωσιακό κοντρόλ ανοιχτό με το τακουνάκι. Ρόκα από τα αριστερά. Ρόκα κάνει μια προσποίηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί, σεντράρει. Απομακρύνει η άμυνα του Βόλου, η μπάλα μένει ζωντανή εκτός περιοχής για τον Ολυμπιακό με τον Έσε να παίζει γρήγορα το 1-2 με τον Σάλιακα. Σαντιάγκο Έσε σηκώνει κεφάλι, πάει στο μαρκάρισμα του Λάμπρου. Δίνει και πάλι στο Σάλιακα η μπάλα κεντρικά για τον Ρέτσο. Ρέτσος δίνει δίπλα του στον Πιρόλα. Πιρόλα στο στήριγμα του Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία δίνει την μπάλα στο Ρέτσο και ζητάει από τους παίκτες του να μετατοπιστούν στα δεξιά στο γήπεδο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα προς τα αριστερά με τον Πιρόλα. Τρομερή παλιά τρύπα στην περιοχή, αλλά πολύ δυνατή. Αυτή καταλήγει απευθείας στην αγκαλιά του Σιαμπάνη, αλλά ο Ζώτα Σίλβα σηκώνει το χέρι του προς τον Ιταλό στόπερ για να του πει ότι ήταν τρομερή η έμπνευσή του παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να τροφοδοτηθεί στο χώρο. Η κατοχή τώρα είναι για τους γηπεδούχους, με το Σιαμπάνη να μην βιάζεται να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Είμαστε στο 26ο λεπτό, χωρίς σκορ Βόλος Ολυμπιακός για τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τσικίνιο σηκώνει το κεφάλι στο χώρο του κέντρου, ψάχνει στήριγμα να τροφοδοτήσει, επιλέγει δίπλα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Αντένα 105,3.
14: Βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι?
14: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατευτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Αύριο στη Real News.
17: Στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Βόλο, στο 00 είμαστε. Ιντερβέντεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας η Ιντερβέντεν. Στο Βόλο λοιπόν το 00 παραμένει, ο Ολυμπιακός πιέζει αρκετά, αλλά δεν έχει βάλει γκολ. Παναγιώτη Βολάνια, σ' ακούμε.
2: 22ο λεπτό, Βόλος Ολυμπιακός, χωρίς σκορ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας υπέρ του κατά μεγάλο ποσοστό, χωρίς ωστόσο μετά τις κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων να έχει σημειώσει κάποια άλλη επικίνδυνη τελική προσπάθεια. Η μπάλα είναι στα αριστερά και από τον Μπρούνο μετατοπίζεται κεντρικά για τον Ντάνι Γκαρσία, τη πάει πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα δίνει και πάλι στον Ισπανό αμυντικό χαφ και ο Πιρόλα, αφού υποδεχθεί την μπάλα, με μία επαφή μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιά για τον Ρέτσο. Ρέτσο και πάλι στο στήριγμα που του δίνει ο Ντάνι Γκαρσία. Σηκώνει κεφάλι και αλλάζει παιχνίδι για αγώνια, αλλά έχει παιχνίδι τρομερή για τον Ρόκα. Πάσα στην περιοχή, Ελκαμπή δεν φτάνει στο κοντρόλ στον Τασίλβα εκτός περιοχής. Πάει την μπάλα πίσω για τον Έσε, κοντρολάρει και ο Στάρε από μακριά. Το σουτ κοντράρει, μπάλα μένει ζωντανή, απομακρύνει όπως η άμυνα του Βόλου με το Μεντίλ. Ξανά ο Ολυμπιακός μένει ψηλά και πιέζει. Από τα δεξιά, Σάλια, Κασέντρα, απομακρύνει ο Μεντίλ με τσαφ και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Ένα ακόμη στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό και πάλι την δεξιά αγωνία όπως επιτίθεται η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Τέταρτο κόρνερ στην αναμέτρηση.
1: Είναι το τέταρτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι.
2: Κόρνερ και πάλι με τον Τζικίνιο εκτελεστή. Εκτός περιοχής είναι μόνο ο Έσε και ο Ρόκα που τώρα θα φτάσει την μπάλα απέναντι, αλλά το σούτ είναι πάρα πολύ άστοχο με το αριστερό που επιχειρεί από εσωτερική θέση, από την διαγώνια, από τη γωνία τη δεξιά της μεγάλης περιοχής. Δεν καταφέρνει στη δεύτερη τελική που πραγματοποιεί ο Ισπανός εξτρέμ στην αναμέτρηση να απειλήσει την αντίπαλη εστία και αυτή άστοχη. Ελεύθερο από το Μάριο Σιαμπάνη προς το Λάμπρου, αλλά εκεί βρίσκεται μόνος του και ανενόχλητος παίρνει την κεφαλιά Πιρόλα. Απομακρύνει τη δεύτερη μπάλα ο Ντάνι Γκαρσία, αλλά κερδίζει ο Βόλος με τον Τζόκα κεντρικά. Κρεσπή έχει την μπάλα και κυκλοφορεί στον χώρο του κέντρου. Κέιντι για τον Βόλο, παίζεται ένα δύο με τον Τζόκα, κάθε την παλιά. Έχει στο γήπεδο ο Γκονζάλες και ο Τζίλος δείχνει ότι υπάρχει φάουλ το οποίο κάνει ο.
1: Να εκμεταλλευτώ εγώ αυτό το φάουλ και να σας πω ότι το ξεκίνησε το παιχνίδι της Χαλ με την Άστον Βίλα στην Αγγλία. Είμαστε στο 0-0. Λανς Λορεάν 0-1, 63ο λεπτό. Και στην Ισπανία ξεκίνησε το Ράγιο Βαγκεκάνο Σαντάντερ. Νωρίτερα η Αθλέτικ Μπιλμπάου κέρδισε 2-0 την Αθλέτικο, 3-0 την Αθλέτικο Μαδρίτης. Στο γήπεδο του Βόλου, ένας Ολυμπιακός που πιέζει, αλλά γκολ δεν έχει βάλει. Απέναντι στο Βόλο που είχε τώρα, έχει ένα φάουλ. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παναγιώτη.
2: 35ο λεπτό, ο Γκονζάλες ήταν εκτελεστής του φάουλ που κερδίσει ο Βόλος. Μην ξεγελιέστε, είναι αρκετά μακριά στο χώρο του κέντρου. Η εκτέλεσή του στην περιοχή απευθείας το πήγε. Την μπάλα βρήκε στον ουρανό των δικτύων του Ορτέγκα που έκανε βήματα πίσω για να ελέγξει την πορεία της. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, πήγε να τους ευνηδιάσει όλους εδώ το γήπεδο Γκονζάλες, αλλά δεν, για λίγο η μπάλα δεν απείλησε την εστία του Ορτέγκα. Ο ελεύθερο εκτελέσει και γρήγορα από τον Γερμανό τερματοφύλακα. Μπρούνο στα αριστερά, του δίνει στήριγμα ο Ρόκα, αλλά μία ακόμη πάσα του Μπρούνο κοντράρει στον Μίγα που προωθήθηκε εκεί για να σταματήσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Και έχει κερδίσει πλάγιο τώρα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που έχει και κάποια νεύρα τώρα με την αριστερή μεριά της ομάδας του και τους βάζει λίγο τις φωνές. Η Ρόλα επιτρέφει την μπάλα με μία υπό την πίεση του Λάμπρου στον Ορτέγκα. Ορτέγκα θα δώσει στο Ρέτσο. Ο Βόλος τώρα δεν βιάζεται να πιέσει και λογικό.
1: Δηλαδή από εκεί που παίζει ο Ρόκα και ο Εζέ.
2: Ο Ρόκα και ο Μπρούνο.
1: Και ο Μπρούνο, ναι.
2: Έβαλε κάποιες φωνές ο Μεντιλίμπαρ όταν πήγε να εκτελέσει το πλάγιο ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Την μπάλα στο ημικύκλιο που όπως αμήνεται ο Ολυμπιακός με τον Έσε να ελέγχει. Παρακινδυνευμένο κοντρόλ από τον Πιρόλα. Χάνει την μπάλα ο Ιταλός στο πρωτο Ολυμπιακού με μια πάσα του Κάργα. Δεν είναι καλή. Κλέβει ο Ρόκα κεντρικά για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει την μπάλα πίσω ο Μπρούνο για τον Πιρόλα. Και στο βάθος υποδέχεται ο Ορτέγκα. Πάει να τον πιέσει τώρα ο Τζόκα για τον Βόλο. Ορτέγκα δίνει στο στήριγμα του Πιρόλα. Πιρόλα αυτή τη φορά σηκώνει κεφάλι και προωθεί την μπάλα στο χώρο για τον Ρόκα. Για τον Ζώτα Σίλβα. Ελκαμπή υποδέχεται ο Ζώτα πάνω στον Μεντίλ που έκλεισε εκεί για να βοηθήσει τα μετόπιστεν την αμυντική προσπάθεια των συμπαικτών του. Αγιού Μπελκαμπή δεν κατάφερε να σημειώσει τελική προσπάθεια γιατί αυτή κόντραρε πάνω στο τάκλιν του Μεντίλ, υπενθυμίζω. Επικίνδυνα πάτησε περιοχή ο Μαροκινός, εντυπωσιακό κοντρόλ με το στήθος, πήγε να μπουμπονίσει το σούτ, αλλά αυτό κόντραρε. πλάγιο με τον Μπρούνο. Πήρε μέτρα φορά ο Μπρούνο, φέρνει την μπάλα στην περιοχή Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα μένει ζωντανή, όπως απομακρύνει με ύψος η άμυνα του Βόλου. Δεν καταφέρει να φτάσει στο κοντρόλο Κρεσπή, ελέγχει στα δεξιά για το Βόλο ο Γκονζάλες. Η μπάλα κεντρικά και πάλι Γκονζάλες από τα δεξιά. Σηκώνει κεφάλι στο χώρο, στο πουδενά μάλλον, δεν σημαδεύει κανένα συμπαίκτη του. Κυκλοφορεί την μπάλα ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό. Έτσι, ψάχνει στήριγμα.
1: Ακούμε από σένα, Παναγιώτη, ότι ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή, έχει τον έλεγχο, έχει φάσεις, αλλά φτάνει στην τελική προσπάθεια και εκεί δεν τα καταφέρνει.
2: Σωστά, και 37 λεπτό, μια αποτυχημένη αλλαγή διαγώνια του Ρέτσου προς το Ρόκα. Δεν έφτασε ποτέ στο κοντρόλ, δεν άρχισε στον προπονητή του αυτή η επιλογή από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Τώρα, μια και το πλάγιο είναι κοντά στη μεγάλη περιοχή του Βόλου, στα δεξιά με τον Μίγα εκτελεστή. Είναι ευκαιρία ο Ολυμπιακός να ανεβάσει τις γραμμές του στο γήπεδο, να κρατήσει κοντά τα μέτρα του στον αγωνιστικό χώρο και να πιέσει. Μίγας εκτελεί. Μπρούνο ανενόχλητος παίρνει την κεφαλιά. Δεν φτάνει στο κοντρόλο Τσικίνιο, αλλά η μπάλα από κόντρα καταλήγει στον Κάργα. Κάργα δεν δίνει την μπάλα επικίνδυνα στον Σιαμπάνη, γιατί πίεζε ο Ελκαμπή, καραδοκούσε εκεί. Και από την κόντρα που του βάζει ο Ρόκα, βρίσκει μπάλα ξανά στον Έλληνα στόπερ του Βόλου και είναι για τον Ολυμπιακό το πλάγιο. Πλάγιο στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής του Βόλου. Μπρούνο. Ψάχνει επιλογή, βρίσκει μία στο στήριγμα του Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία σηκώνει κεφάλι και επιστρέφει την μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Ξανά Ντάνι Γκαρσία παίρνει από τον Ιταλό. Ντάνι Γκαρσία τσεκάρει επιλογές, επιστρέφει εκ νέου στον Πιρόλα. 38 λεπτό στο Πανθεσσαλικό για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Βόλος Ολυμπιακός χωρίς σκορ. Έσε από την κάθε κίνηση που έκανε, πήρε μπάλα. Δίνει ξανά κάθετα για το Ρόκα που χάνει. Κλέβει τώρα ο Βόλος. Μπορεί να επιτεθεί με τον Λάμπρου στο χώρο. Από τα δεξιά, Λάμπρου στο μαρκάρισμά του, ο Πιρόλα ανοργάνωτη λίγο η άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα έχουμε επιστροφές. Με μία πάσα στον Γκονζάλες. Γκονζάλες κλείνεται και από το καλό μαρκάρισμα του Έσε. Γυρίζει την μπάλα λίγο προς τα έξω. Σέντρα από τα δεξιά, μόνος του στην περιοχή ο Ρεγκής. Κοντρολάρει. Θέλει να γυρίσει μέτωπο στην εστία. Λάμπρου, αδύναμη πάσα. Κόβει την μπάλα στο ημιγύρισμα της μεγάλης περιοχής του Ντάνι Γκαρσία. Και μετά η κάθετη που επιχείρησε στο Ζώτα Σίλβα. Παίρνει φάουλ Ολυμπιακός. 31 το λεπτό, γιατί βγήκε γρήγορα από την άμυνα ο Μίγας για να σταματήσει την απόπειρα αντεπίδεση των Ερυθρολεύκων. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Την αντικρίζει ο αρχηγός του Βόλου, ο Μίγας, για το αντικανονικό μαρκάρισμα. Σωστή κίτρινη κάρτα. Καθόλου αυστηρή απόφαση από τον Τζίλο. Για το αντικανονικό μαρκάρισμα του Ζώτα Σίλβα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Εκτός περιοχής ο Ελκαμπή πάει την μπάλα αριστερά για τον Ρόκα. Ο Ρόκα επιστρέφει την μπάλα κεντρικά για τον Ντάνι Γκαρσία. Δίπλα του αυτό στον Έσε, σηκώνει κεφάλι. Σκέφτεται το σουτ. Τελικά όχι. Επιστρέφει την μπάλα ψύχρεμα πίσω. Για το Ρέτσο, πιέζει η του δύο στόπερ του Ολυμπιακού, ο Λάμπρου, που υπενθυμίζω μετά την αλλαγή που έγινε ο Ουρτάδο, ο Λάμπρου κινείται στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του Μπράτσου. Τρομερή πάση στον χώρο του Σάλιακα για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο με το εξωτερικό σέντρα. Μπάλα περνάει, Ελκαμπή απομακρύνει γρήγορα η άμυνα του Βόλου. Εσπεσμένα ο Ρεγκής που είχε γυρίσει για να βοηθήσει τα αμυντικά καθήκοντα των συμπαικτών του. Ρεγκής τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Βόλο. Αυτή κοντράρει πάνω στον Ζώτα Σίλβα και εκ νέου παίρνει μπάλα ύψος από την απομάκρυνση του Κέιντι. Λάμπρου χάνουν οι παίκτες του Βόλου και ο Λάζαρος Λάμπρου είναι πεσμένος στο γήπεδο.
1: Να βάλουμε μια τελεία από το πάλι Βόλο, όπου και να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει η τελετή των εγγενείων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλάει ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο Χρήστος Τεντεμεΐδης. Τώρα και σε λίγο θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: 41 λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Ολυμπιακός χωρίς σκορ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δέχεται κάποιες πρώτες βοήθειες ο Λάμπρου, που προηγουμένως με μια σύγκρουση που είχε με το κεφάλι είχε μείνει για δευτερόλεπτα πεσμένος στο γήπεδο. Τώρα έχει κερδίσει πλάγιο Ολυμπιακός το ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής του Βόλου. Και να δούμε αν θα κάτι γίνεται τώρα με τους διαιτητές. Δεν έχω αντιληφθεί. Είχαμε κάποια παράπονα ίσως από τον πάγκο των φιλοξενωμένων. Κάποιος έχει αποβληθεί και από τον πάγκο των γηπεδούχων. Ντάνι Γκαρσία, σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά ψαράκι για να απομακρύνει ο Κάργας. Επικίνδυνα η μπάλα πέρασε ένα μέτρο τίλο το δεξί δοκάρι του Τσιαμπάνη. Και τώρα έχουμε κόρνερ πέμπτο για τον Ολυμπιακό στο 41ο λεπτό. Από αυτή την επικίνδυνη σέντρα που επιχείρησε ο Ντάνι Γκαρσία. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό και πάλι. Τώρα όχι, δεν πάει ο Τσικίνιο στην εκτέλεσή του. Έχει πάει ο Σάλιακας. Αυτή τη φορά είναι από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Πειραιώτες. 42ο λεπτό με το Σάλιακα, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Έχουμε παρατηρήσει τώρα στην περιοχή από τον Τζίλο, πάει στο Λάμπρου και το Ρέτσο, κάτι να τους πει. και όλα έτοιμα για την εκτέλεση του κόρεν με το Σάλιακα εκτελεστή. Μαϊλόβιτς βλέπω να προθερμαίνεται για τον Ολυμπιακό. Σάλιακα εκτελεί το κόρνερ. Η μπάλα πρώτο δοκάρι περνάει από όλους και απομακρύνεται από το Μίγα. Ρόκα ελέγχει εκτός περιοχής από τα πλάγια στα αριστερά. Δίνει και πάλι στο Σάλιακα που έχει μείνει αριστερά για τη συνέχεια της φάσης. Σάλιακας δεν περνάει. Πάσα του κοντράρι πάνω σε δύο αμυντικούς του Βόλου. Μπρούνο ανοιχτό κοντρόλ. Μπρούνο επικίνδυνα. Συνεχίζει. Δίνει την μπάλα στο Σάλιακα. Σάλιακας στην περιοχή πολύ δυνατή πάσα. Μάλλον μπερδεύτηκε εκεί με το πόδι που ήθελε να κάνει κοντρόλ ο Ρόκα και δεν τα κατάφερε. Σε 42ο λεπτό ενώ μπορούσε να πατήσει με προποθέσεις εδώ περιοχή ο Ισπανός εκτρέμου του Ολυμπιακού. Δεν κατάφερε να κοντρολάρει την μπάλα και να γίνει απειλητικός.
1: Παναγιώτη, αφού θυμίσω εγώ ότι πάντα μαζί μας είναι η Ιντερ Βέτελ Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Όπως βλέπεις το παιχνίδι, τι λείπει από τον Ολυμπιακό για να μπορέσει να σκοράρει?
2: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι αρκετά πιο απειλητικός ώστε να φέρει άμεσα την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απλά κλείνουν καλά οι αμυντικοί του Βόλου και τον Ελκαμπή και τον Ζώτα Σίλβα και δεν καταφέρνει η μπάλα να φτάσει σε αυτούς να τροφοδοτηθούν για να σημειώσουν τελική προσπάθεια. 43ο λεπτό, η αναμέτρηση συνεχίζεται. Ο Ρόκα παίρνει από τα αριστερά μετά την πάσα του Μπρούνο. Επιστρέφει μπάλα κεντρικά για τον Ζώτα Σίλβα. Αυτός με μία αλλάζει παιχνίδι για τον Ελκαμπή. Εντυπωσιακή πάσα κοντρούλ με το στήθος. Ο Ελκαμπή πάει να περάσει το σκιαμπάνι, ξαπλώνει στα πόδια του και με δεύτερη προσπάθεια του τερματοφύλακα του. Ω, έχουμε πέναλτι για τον Ολυμπιακό.
1: Πέναλτι και σφαράζει όμως ο Ελκαμπή. Δεν είναι μόνο το πέναλτι. Είναι ότι ο Ελκαμπή είναι πεσμένος και σφαράζει, κρατάει το γόνατό του.
2: Και ο Ζώτα Σίλβα φωνάζει πεσμένα να έχουμε είσοδο του ιατρικού.
1: Ναι. Και τρέχει τώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Θεός με τον φυσιοθεραπευτή τρέχουνε γιατί σφαράζει ο Ελκαμπή στη φάση.
2: Ο Ελκαμπή έχει μείνει στο γήπεδο και φωνάζει, δείχνει το πόδι του ότι δεν μπορεί να το μετακινήσει. Έχει μείνει πλάγια από όταν έπεσε ο Μαροκινός. Την παράβαση την έχει κάνει ο τερματοφύλακας του Βόλου, ο Σκιαμπάνης.
1: Ο Σκιαμπάνης έχει κάνει την παράβαση.
2: Που ξάπλωσε στα πόδια του για να του πάρει την μπάλα και ο Σμαϊλόβιτς που έκανε προθέρμανση μπήκε γρήγορα για να τσεκάρει την κατάσταση του Μαροκινού.
1: Προβληματισμένο πόδι. Βλέπω τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο.
2: Ναι,
1: σηκώνει, κάποιον έχει σηκώσει.
2: Ο Γκονζάλες έχει βάλει ήδη φανέλα Δημήτρη και ακροατές του ELFM, ο Μεξικανός Φορ,
1: ναι.
2: Ετοιμάζεται να περάσει.
1: Είναι
2: το
1: πολύ άτσαλο το χτύπημα έτσι όπως βλέπω.
2: Ναι, γιατί είναι στο τέτομα του παιδιού που κάνει ένα για να προλάβει την μπάλα.
1: Ναι, όταν το πόδι
2: του είναι τεντωμένο, πέφτει με το κεφάλι ο Σιαμπάνης, γιατί το βλέπω τον τερματοφύλακα του Βόλου, έχει κοκκινήσει το πρόσωπό του.
1: Ναι, και ο Γκονζάλες κάνει. Συγγνώμη, με τη Λίμπαρ κάνει νόημα να μπει το φορείο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, έχει ήδη σηκώσει, όπως είπε, το Γκονζάλες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Γκονζάλες είναι έτοιμος να μπει στο γήπεδο. Ενώ έχουν πάει γύρω από τον πεσμένο Ελκαμπή, ο Φρόιλερ και ο Πόποβιτς έχουν μπει στο γήπεδο. Ίσως για να μην έχουμε. Δεν ξέρω, φωτογραφία και κάμερα.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι σοβαρός. Δεν προδιαθέτουμε κάτι. Αλλά και ο Σιαμπάνης από το. Τώρα τον βλέπω και κλαίει ο τροφλέκας του Βόλου. Τον παρηγορούν οι παίκτες και του Ολυμπιακού και του Βόλου.
2: Και του Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού ο δεύτερος. Έχει σηκωθεί ο Γκονζάλες και είναι έτοιμος να μπει.
2: Ο Γκονζάλες είναι έτοιμος να μπει. Αλλά Δημήτρη, φαίνεται ότι θα έχουμε δυσάρεστα.
1: Ναι, γιατί εγώ είδα αυτό το πλάνο που έδειξε αμέσως με τον Ελκαμπή να σφαράζει που το πιάσε η κάμερα εκεί. Ήταν ο Ελκαμπή σφάραζε στο στιγμιότυπο που έδειξε. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε. Είναι συντετριμμένος ο Σιαμπάνης που έχει βάλει τα κλάματα.
2: Στις καθυστερήσεις πάντως δεν έχει δείξει ο τέταρτος πόσο θα είναι ο έξτρα χρόνος του πρώτου 45 λεπτού. Ενώ να πούμε για τους ακροατές ότι και ο Ορτέγκα έφυγε από την εστία του, πήγε στην κάτω εστία να παρηγορήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα του Βόλου, το Σιαμπάνη.
1: Να εκμεταλλευτούμε λίγο, να πάμε στις διαφημίσεις, να εκμεταλλευτούμε λίγο το γεγονός αυτό ότι έχουμε διακοπή διαφημίσεις.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Και αμέσως στο Παναγιώτη Βολώνιο είχαμε το πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Παναγιώτη.
2: Εκτέλεσε εύστοχα ο Ζώτα Σίλβα που πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα και πάει κατευθείαν μπροστά από την θύρα που βρίσκονται μαζεμένοι οι οργανωμένοι φίλοι του Ολυμπιακού και δείχνει με τα δάχτυλά του το νούμερο 9, δηλαδή αφιερώνει τον γκολ στον Αγίου Μπελκαμπή που προηγουμένως αποχώρησε με το φορείο για τη Φυσούνα και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού έκλεισαν εκεί στην κερκίδα και αποθέωναν το μαροκινό ευθετικό. Να πούμε ότι τη θέση
1: δυστυχώς,
2: του πήρε
1: δυστυχώς ο Σιαμπάνης άθελά του βρήκε στην έξοδο και συγκρούστηκε με τον Ελκαμπή. Ο τραυματισμός φαίνεται ότι είναι σοβαρός από το πλάνο που των δευτερολέπτων που έδειξε η Κοσμοτέ Σπορ με τον Ελκαμπή να σφαράζει, να έχει πιάσει το γόνατό του και να χτυπιέται μέχρι να γυρίσει πλάνο και να δείξει γενικό. Ο Σαμπάνης μετά ξέσπασε σε κλάματα. Ο Ελκαμπή με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε από τον Ολυμπιακό να δούμε τι ενημέρωση θα δώσει για τον τραυματισμό του Αγιούκ Ελκαμπή. Και στη θέση του πέρασε ο Γκονζάλες Παναγιώτη.
2: Σωστό, ο Μεξικανός Φορ, δεύτερη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Ανοίξε και λογαριασμό μεσοβδόμαδα για το κύπελο κόντρα στην ΑΕΛ εκτός έδρας. Να πούμε, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα που ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και το δεύτερο γκολ πετυχαίνει με τα ερυθρόλευκα Ζώτα Σίλβα. Αλλά ήταν χαρακτηριστική η παγωμάρα που υπήρχε στους παίκτες των Πειραιωτών στους πανηγυρισμούς για τον σοβαρό τραυματισμό που φαίνεται να έχει υποστεί ο Μαροκινός σεντερφόρ. Διανύουμε τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων που είναι ο έξτρα χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. Έχει την κατοχή Ολυμπιακός, κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά του με τον Ρέτσο. Να δίνει στον Πυρόλα, βαθιά παλιά με στόχο το Ρόκα, κεφαλιά πάσα προς το σκόρε το Ζώτα Σίλβα. Είχαμε και άλλη αλλαγή, Δημήτρη, για τον Ολυμπιακό. Τη θέση του Πυρόλα πήρε ο Ντάβιτ Κάρμο προφανώς, ο αμυντικός του Ολυμπιακού αριστεροπόδαρος, που αντικαταστάθηκε εξίσου από εξίσου αριστεροπόδαρο στόπερ. Είχε εκείνος κάποιες ενοχλήσεις. Κάτι ανάλογο, υπενθυμίζω, είχε συμβεί την πρώτη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο και ο Κάρμο μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε και το χρυσό γκολ νίκης κόντρα στους Περιστεριώτες. Και άρα έχουμε δύο αλλαγές για το Μεντιλίμπαρ, Γκονζάλες και Κάρμο στις θέσεις των Ελκαμπή και Πυρόλα. Η μπάλα πίσω από το Σιαμπάνι προς τα δεξιά για τον συμπέκτη του τον Μίγα, αλλά κάνει κακό κοντρόλ ο ίδιος, δίνει την ευκαιρία να βγει ο Κάρμο από τα στόπερ και να απομακρύνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου για τους γηπεδούχους σε πλάγιο. Ο Μίγας πάει να το εκτελέσει, ζητάει στηρίγματα, τα βάζει και με τους συμπέκτες του γιατί δεν βρίσκει κάποιον κοντά του. Προωθεί την μπάλα ψηλά για τον Λάμπρου, αλλά έχουμε σφύριγμα λήξη του πρώτου ημιχρόνου από τον Τζίλο. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην ανάπαυλα με το προβάδισμα 1-0 χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζώτα Σίλβα, αλλά η φάση που έχει μείνει χαρακτηριστική από το πρώτο ημίχρονο είναι ο τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή στη σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Μάριο Σιαμπάνη. Τη φάση που κέρδισε το πέναλτι που στη συνέχεια εκτέλεσε εύστοχα Σίλβα και έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό 1-0 στο ημίχρονο.
1: Παναγιώτη Βολάνη, ευχαριστούμε. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στο πανθαλικό στάδιο του Βόλου. Σοκαριστικός ο τραυματισμός του Αγίου Ελκαμπή. Βγήκε τέτα τέτ. Είχε μια πολύ σκληρή σύγκρουση με τον Σιαμπάνη που δόθηκε πέναλτι. Ο Ελκαμπή με φορείο μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο τραυματισμός που σίγουρα όποιος δει και τη φωτογραφία και το εκεί στο γήπεδο, αλλά στο γήπεδο επειδή Είναι και μακριά οι εξέδρες. Αυτό που έδειξε τηλεόραση πρέπει να είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός του LKB που έχει σοκάρει τους πάντες. Ακούτε πάντα τον Real FM. Θυμίζω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού στα γένεια της 90ης ΔΕΘ. Αυτή την ώρα μιλάει ο Χρήστος Τσιμεντεΐδης, ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εμείς σε λίγο θα πάμε και στις διαφημίσεις. Έχουν ξεκινήσει παιχνίδια στην Αγγλία. 23ο λεπτό, Χάλαστον Βίλα 0-0. Στη Γαλλία, 21ο λεπτό, Λανς Λορεάν 0-1. Στη Γερμανία, Σάλκε Μπάγερν Μονάχου 23ο λεπτό 0-0. Στην Ισπανία, 24ο λεπτό, Ράγιο Βαγεκάνο Σαταντέρ είναι 1-1. Στην Ιταλία, ημίχρονο, Ίντερ Νάπολη. Είμαστε στο 0-0 της αναμέτρησης στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, μπαίνετε στο enikos.gr και διαβάζετε για την συντριβή του Phantom και την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για τους δύο νεκρούς πιλότους. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. ΔΕΘ 2026, εξέλιξη τρεις πορείες στο κέντρο της πόλης. Δώστε τα λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία είναι το σύνθημα των συγκεντρωμένων. Και real.gr, αυτή την ώρα διαβάζετε το βασικό θέμα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Βασικό θέμα στην Real FM με πολύ δυνατά θέματα. Σε λίγο live η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Πτώση Phantom στην Τανάγρα. Τριήμερο πένθος ένοπλης δυνάμεις για την απώλεια των δύο πιλότων. Μαραθώνα στη Δευτέρα δικάζονται κόρη και γονός της ηλικιωμένης που έθαψαν στο σπίτι τους. Τώρα στο real.gr.

0: Στις 9 έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, πάντα για την Super League. Είναι το σημερινό δεύτερο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω ότι ο σοκαριστικός τραυματισμός για τον Ελκαμπή μετά τη σύγκρουση με το Σιαμπάνι σφάραζε στον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας το πόδι του ο Μαροκινός διεθνής Άσος, και με το πέναλτι αυτό ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 που εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Περιμένουμε τώρα, μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια και στη συνέχεια λογικά θα περιμένουμε να δούμε, να μάθουμε πώς είναι ο τραυματισμός, πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός αυτός του Ελκαμπή. Τώρα είναι ο Κώστας Γκουλέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονία, αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, που μιλάει στο Δήμα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα Εγγένεια, και σε λίγη ώρα θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ακούτε πάντα τον Real FM. Να θυμίσω ότι στην Αγγλία, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, στην Αγγλία σήμερα είχαμε Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Fulham Crystal Palace 2-3. Σε εξέλιξη 26 λεπτό, Hull Aston Villa είναι στο 0-0. Χθες στην Αγγλία η Liverpool κέρδισε εκτός έδρας 2-0 την Ipswich. Στη Γαλλία χθες η Lyon νίκησε την Auxerre 3-1. Ήττα, πρώτη ήττα για την Paris Saint-Germain, στο γήπεδο της έχασε από τη Μονακό 2-1. Στη Γερμανία η Stuttgart νίκησε 4-1 την Κολονία. Και ήττα για την Real Madrid που έχασε στη Σεβίλη από την Betis με 1-0. Ακόμα στην Ιταλία, Genoa Como 1-4 για την ομάδα του Τάσου Δουβίκα, που κέρδισε εκτός έδρας την Genoa με 4-1. Τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε

0: 2310-6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

από το Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Ελκαμπή μεταφέρθηκε εμένος ο Κομιακός στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου από τον τραυματισμό του από τον, με τον Σιαμπάνη. Πολύ πιθανόν οι πρώτες ανησυχίες είναι ότι φοβούνται για σπάσιμο του ποδιού του. Αυτό είναι που έχουμε τις πρώτες ενδείξεις για τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Στις καθυστερήσεις του αγώνα συγκρούστηκε με τον Σιαμπάνη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και σφάραζε, κρατούσε το πόδι του. Ξέσπασαν σε λιγμούς ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και ο Σιαμπάνης που άθελά του τον χτύπησε. Δόθηκε πέναλτι. Αυτό τώρα ουδής ασχολήθηκε στη θέα του Ελκαμπή να σφαράζει. Οι παίχτες του Ολυμπιακού και όχι μόνο έκαναν γύρω-γύρω από τον Ελκαμπή όταν ήταν το ιατρικό επιτελείο εκεί, για να μην υπάρχουν πλάνα από τον τραυματισμό. Και ξαναλέω ότι ο Ελκαμπή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Τραβούσαν τα μαλλιά τους οι παίκτες και ο Τζίλος, έκλαιγε ο Σιαμπάνης. Δύσκολες στιγμές. Ο Μεντιλίμπαρ αμέσως έβαλε τον Γκονζάλες. Το πέναλτι χτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα. Άνοιξε το σκορ και αφιέρωσε τον γκολ στο νούμερο 9 που φοράει ο Αγιούπ Ελκαμπή. Ημίχρονο λοιπόν, Βόλος Ολυμπιακός στο 0-1. Πάντα στην παρέα μας είναι η Intervet Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Στην ΔΕΘ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Πριν από λίγο τελείωσε την ομιλία του Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης. Και τώρα μιλάει ο εκπρόσωπος της Ιαπωνικής κυβέρνησης, γιατί η Ιαπωνία είναι η χώρα

0: που είναι Κασιανή Βραχά, τιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ.
1: Ναι, είναι η τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος. Είναι ο Υπουργός Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ιαπωνίας που μιλάει αυτή τη στιγμή, Μιροκρού Κιουτσί. Περιμένουμε την τοποθέτηση του Κυριακού Μητσοτάκη, όπως είπαμε και νωρίτερα. Θα ξεκινήσει την ομιλία του με το τραγικό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο Έλληνες πιλότους με την πτώση του Phantom στην εκδήλωση. Την επίδειξη στην Τανάγρα. Θα ξεκινήσει με αυτό την ομιλία του ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα αναφερθεί στα μέτρα που θα περιμένουμε από εκείνον στην επόμενη τετραετία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, Δημήτρη, κάποια από τα μέτρα μπορεί να τεθούν σε ισχύ και πριν από την νέα χρονιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ό,τι ανακοινωθεί και περάσει μέχρι τις εκλογές, εννοείται, θα είναι ένα μόνιμο μέτρο. Έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και αν εφαρμοστούν μέχρι τις εκλογές, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν είναι αναμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εγώ να σας πω για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ότι η Χάλ με την Άστον Βίλα, με βασικό το Τζολάκι, η Χάλ στους αναπληρωματικούς είναι ο Μουζάκη, της 35ης λεπτού είμαστε στο 0-0. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, Λανς Λορεάν είναι 0-1, Λανς Λορεάν στην Γαλλία. Στη Γερμανία η Σάλκε με την Μπάγερ Μονάχου, 35ο λεπτό 0-0. Στην Ισπανία Ράγιο Βαγικάνο Σαταντέρ 1-2. Στην το ημίχρονο Ίντερ Νάπολη στο 0-0 είναι το ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν έχω κάτι άλλο από παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη αυτή την ώρα. Έχει βγει και ο αγώνας του Στέφανο Τσιπά. Ο Τσιπάς που κάνει τα ξημερώματα μια πολύ μεγάλη νίκη, κέρδισε τον Λεχέτσκα με 3-1 σετ και πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 16 του Αμερικανικού Open. Θα παίξει με τον Σέλτον, τον Αμερικάνο, για την είσοδο στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Θα ξεκινήσει 2 τα ξημερώματα απέναντι η αναμέτρηση του Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, με τον Στέφανο Τσιπά. Θυμίζω ότι Τσιπάς είναι στο νούμερο 53 και για πρώτη φορά περνάει στους 16 του USA Open.

Γκατσίνοβιτς και Βιτάλης είναι στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ 9 η ώρα αντιμετωπίζει τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ που την Τρίτη παίζει με τη Λας Κλίτς στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Ώρα 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι της Ένωσης, η πρεμιέρα της Ένωσης στο Champions League. Περιμένουμε τώρα να δω και έχει βγει η έχει βγει η σύνθεση του Άρη καταρχήν, που είναι Βέλιο, Φατιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Ομάρ, Ρίτσαρτς, Ράσιτς, Βασιρού, Γιαννιώτας, Γκάρε, Μανού, Γκαρθία, Καντεβέρε. Έναν Έλληνα έχει ο κύριος Γρηγορίου, πάλι καλά στην δεκάδα του Άρη για το παιχνίδι της ώρα 9 με την ΑΕΚ. Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στην σημερινή αναμέτρηση. Τερματοφύλακας θα είναι ο Στρακόσια. Από εκεί και πέρα έχει η Ένωση στο σημερινό παιχνίδι Ρώτα μου κουτί Ρέλβας, Πίλιος, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Βάργα και Γιώβιτς. Σε ένα παιχνίδι που σίγουρα η Ένωση θέλει, κατεβαίνει με καθαρά σχηματισμό με δύο επιθετικούς, Βάργα και Γιώβιτς. Θέλει να το πάρει για να πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στο παιχνίδι της την Τρίτη για την League Face του Champions League. Θα πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Όχι, ξεκίνησε στον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Προηγείται ο Ολυμπιακός πάντα 1-0. Σε λίγο σύνδεση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.

0: Ξεκίνησε το παιχνίδι, Παναγιώτη. Φυσικά προέχει το, η υγεία του LKB. Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Πάμε για λίγο στον Παναγιώτη Βολάνη. Ο Βόλος Ολυμπιακός 0-1, μέχρι να συνδεθούμε με την ΔΕΘ, με το Βελίδιο και την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: 47ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό για τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζώτα Σίλβα τη καθυστερή του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που σημαδεύτηκε από το σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, που αποχώρησε με φορείο για τα αποδυτήρια, από τα οποία δεν είχε βγει ο γιατρός μέχρι τη σέντρα στο δεύτερο 45 λεπτό. Γι' αυτό και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον τραυματισμό του Μαροκινού επιθετικού, αν και φαίνεται ότι μάλλον θα είναι κάτι σοβαρό στο μέρος του καλαμιού, στο πόδι.
0: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αμέσως και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα δώσει ο Ολυμπιακός για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό αυτού του Αγίου Πελκαμπή. Συνεχίζει, Παναγιώτη.
1: 48
0: αφού εγώ θυμίσω όμως πρώτα, η Ιντερβέτεν Live Καζίνο συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει. Βόλος Ολυμπιακός.
1: 48 λεπτό, Ολυμπιακός στο προβάδισμα στο Πανθεσσαλικό προηγείται 1-0. Είχαμε αλλαγή και πάλι επιθετικά για το Βόλο, με επιθετική του γραμμή. Βγήκε ο Τζόκα από το γήπεδο, ήταν επιρρεπής στα μαρκαρίσματά του και είχε και κίτρινη κάρτα. Τη θέση του πήρε ο Φουρτάδο, ενώ υπενθυμίζω για τον Ολυμπιακό έγιναν δύο αλλαγές. Ο Γκονζάλες μπήκε στη θέση του Ελκαμπή και ο Κάρμο στη θέση του Μπιρόλα λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ξεκίνησε ο Κόνο για τον Ολυμπιακό. Απομακρύνει ο αμυντικός χαφ του Βόλο Κέιντι την μπάλα πίσω από το Σάλιακα στο Στέφαν Ορτέγκα. Τώρα βγαίνει ο Βόλος να πιέσει τον Γερμανό τερματοφύλακα. Βολέ του Ορτέγκα στο πουθενά. Την μπάλα περνάει απευθείας στο 41ο λεπτό και ο Μάριος Σιαμπάνης πάει να εκτελέσει το ελεύθερο. 41ο λεπτό, Ολυμπιακός προηγείται. Το εύστοχο πέναλτι το εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα, που πέτυχε το δεύτερο γκολ του, υπενθυμίζω, στο πρωτάθλημα. Για δεύτερη διαδοχική αναμέτρηση σκοράρει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Σιαμπάνη, η μπάλα από πίσω για τον Βόλο με πάσα στον Εσσεουμπή. Η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στον Κάρμο. Με μία επαφή αυτό τροφοδοτεί τον Έσε. Τσάλιακα δίνει δεξιότερα στο στήριγμα του Τσικίνιο που σηκώνει κεφάλι, αλλά δεν γεμίζει την περιοχή. Προτιμά να κυκλοφορεί στην μπάλα Ολυμπιακός. Από πίσω η ανάπτυξη με το Ρέτσο να δίνει δίπλα του τον Ντάβιτ Κάρμο. Πάσα του Κάρμου στο Ρέτσο. Θεμικύκλιο τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού δίνει δεξιότερα στον Έσε, πάει να το πιέσει ο Λάζαρος Λάμπρου. Κάθε την πάσα παίζει το 1-2 ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρσία. Έσε στο χώρο, κοντρόλ, πάσα με το στήθος από τον Ζώτα Σίλβα. Τρομερή συνεργασία με τον Τζικίνιο που δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Βάζει την περιοχή ο Ζώτα Σίλβα και έχουμε φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό στην γωνία.
0: Βόλος Ολυμπιακός 0-1 στο 50 λεπτό. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, Κασιανή Βραχά.
2: Συνδέομαστε λοιπόν με το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ακούσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, το τραγικό γεγονός στην Τανάγαρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη. Με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, φίλε Επίτροπε, αγαπητέ Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος. Γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος. Γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξοπλιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους δυσβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2030. Για ένα άλμα ευημερίας. Για τον πολίτη παντού. Παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκύπτωση. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ, να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Και δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες, ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγέλματος να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια. Την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά λοιπόν θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα οδεία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή, έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης, και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας και τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνότητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Θα το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι. Με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μια ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: ΦΠΑ στα λοιπάσματα και στις ζωοτροφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση για την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις. Μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? 0 φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. 0. Ένας μισθωτός με 3 παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεκνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεκνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω για αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με 3 τριετίες, θέλω να θυμίσω, το 100% μισθό συμπαρασύρει και 3 τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικοκυριών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο που θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού για την παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στο χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΕ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα, όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της φραγκοφωνίας μίσθωσης. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα. Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή, με άλλα λόγια, δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Με επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιδεύματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιδεύματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση γιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μια ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής, καθώς λοιπόν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή, τα εισοδήματα αυτά αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή μάλιστα να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Η αποδοχή που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία, όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μέρες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2007 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαροφοβούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι Μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στην Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 300 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019, τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019, για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8%, στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινή.

0: ειδικά σε απίθανες προσφορές.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έξον 65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσει στο περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυριοβαρακό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης, δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το ομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Και τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία. Ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους συμπολίτες να περιμένουν στις ουρές της ντροπής στον ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές κτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια, η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά. Μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο και όλα αυτά, ενώ το ψηφιακό gov.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο εφόσον το επιλέξουν. Η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές αλλαγές τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι. Αλλά είναι αυτές που πολεμούν τη φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να

0: παρουσιάζουν ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Τις ξεχάσαμε πια, τις καθυστερήσεις, τις πολυετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα, οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη, κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόσμο της εργασίας. Και συγκρίνει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής γνώμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, τους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβηση, πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα έναν από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Η σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απανωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Σε ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνο του τουρισμού, αλλά και σε σύμβουλο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε. Χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου. Ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προσοχές θεάτα. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στο ευρωπαϊκό μας όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα στοιχήσει να αποκλιμακώνεται ραγδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ του 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ του 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόθρο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσουμε μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και από την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2041 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Χμή εδώ η σταματική αναθεώρηση. Θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλλο. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. και θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του, μαζί με ειδικά τμήματα με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη δικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μιας σιωπηλής μεταρρύθμισης. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα ειρηνοδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φέρεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε από τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση, που προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άρθρο το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την νέα γενιά. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων σπιτιών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές αιστείες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλλο το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά το πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στοίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες βιοπληροφοριακό μητρό αγροτικής δίης. Γεωργία ακριβίας. 6 μοιάδες. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα αφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα. Η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγή, και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία, η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρετώς, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρριξη της εργατοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Στην αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική, και εδώ επιτρέψτε μου μια ξεχωριστή μνήμα στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο, τον Αύγουστο μας πέρασε, είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. Και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίο κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας θα έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τετράδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας τυπά ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναδέρ, θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναδέρ 5-15 του 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας, έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε έναν κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια, τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία να μασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη, άλλωστε, θα δημορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κριθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσίδωτες αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπαθροδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία. Με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω σε πώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίσουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής. Για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της. Και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει. Οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι περήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εφιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Η χώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιρο, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής. Με σαφείς στόχους, αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ίδιες μορφές ενέργειας μέχρι τον πολυδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία μέχρι τον ειδικό τουρισμό, την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη όχι μόνο της ισιωτικότητας αλλά και της ορεινότητας ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυπτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατομία. Το πρώτο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη, ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσουν. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Η απορία θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέσει όλοι. Άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Νέοι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία, αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας το 2030, τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει σπυρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους και απειλές, έξω ή μέσα τα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας τις επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες την πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα, το είπαμε, το κάνουμε. Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγγένεια της ΔΕΘ. Κασιανή Βραχά, θα κάνουμε ένα μάζεμα τώρα τι ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, αφού εγώ πρώτα ότι Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και η ΑΕΚ προηγείται στο 37 της ΑΕΚ, η ΑΕΚ του Άρη 1-0. Πάμε, Κασιανή, για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
2: Πριν πάμε στα μέτρα, να πούμε ότι ξεκίνησε την ομιλία του με την τραγωδία στα Ανάγρα και τους δύο νεκρούς πιλότους. Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των πιλότων, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της ομιλίας του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ήταν από αυτά τη κατάργηση του τέλους επιδεύματος για επιχειρήσεις εκτός Αττικής. Και όπως ανακοίνωσε το 2029, θα καταργηθεί το τέλος επιδεύματος και στην Αττική. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματίων, μείωση προκαταβολής φόρου 5%. Αλλά θα μας τα πει αναλυτικότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος, ο κυβερνητικός μας συντάκτης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Η Συμφωνία Αλήθειας λοιπόν των προηγούμενων 7 ετών δίνει τη θέση της στην κοστολογημένη και πλήρως εφαρμόσιμη, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρνει στον ορίζοντα ένα πλέγμα παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εκτείνεται σε πάθος τετραετίας. Οι κύριοι άξονες των μέτρων αφορούν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, την ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, την κοινωνική πολιτική σε στεγαστικό, δημογραφικό και υγεία, αλλά και την ενεργειακή αυτονομία και μείωση του κόστους του ρεύματος. Να ανατραπούν όσα μας κρατάνε πίσω, η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα με την Ευρώπη. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορούμε να σταθούμε στην κατάργηση του τέλους επιδεύματος για επιχειρήσεις, στην αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, στη μείωση της προκαταβολής πόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα για να φτάσει στο 50%, την αύξηση στα 400 ευρώ του επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, το μηδενισμό φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για κατακύριο επάγγελμα αγρότες, το μηδενισμό φόρου εισοδήματος τροκτιμητέκτων έως τα 20.000 ευρώ, τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέσα στο διάστημα των επόμενων 15 μηνών, το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ένα νέο επενδυτικό λογαριασμό για νεογέννητα, στο οποίο το κράτος θα διπλασιάζει όσα καταθέτουν οι γονείς. Από εκεί και πέρα μπορούμε να σταθούμε και στα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το διακύβευμα της επόμενης κάλπης. Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της τροχιά? Εκεί θα κριθεί αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας. Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοσολόγητες προτάσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα πρέπει να πούμε ότι έβαλε στο στόχαστρό του, χωρίς να τον κοτονομάζει, τον Αλέξη Τσίπρα. Σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, ταιριάζει γάντιο στίχος. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Κρατάμε λοιπόν το διακύβευμα της κάλπης για τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές του 2027.
2: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω λοιπόν. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και Κασιανή είπε να μείνουμε μακριά από την ακυβερνησία και τα παζάρια σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές.
2: Εκτός από μέντρα, είχε και πολλά μηνύματα η αλήθεια, ναι, είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, τόσο πολιτικά.
1: Μας είπε ο Δημήτρης Γκάτσιος τώρα ορισμένα. Πάμε να τα ξανά έτσι με τίτλους. Πρώτα για τον κατώτατο μισθό.
2: Ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέχρι το 2028, τον Ιανουάριο του 2028. Η αύξηση που θα γίνει τώρα τον Απρίλιο θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ. Αυξάνεται στα 400 ευρώ, όπως είπαμε, η ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Όλοι άνω των 65 ετών θα λάβουν αυτή την ετήσια ενίσχυση που δίνεται συνήθως τον Νοέμβριο. Έχουμε και τα 500 ευρώ ως επίδομα Χριστουγέννων σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό θα το δουν στους λογαριασμούς τους από το Δεκέμβριο του 2027. Η κατάργηση του τέλους επιδεύματος είναι κάτι που ζητούν οι επιχειρηματίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα καταργηθεί από το 2027 για την περιφέρεια, από το 2029 για την Αττική. Είπε και για τα αθλητικά και για το δικό σας τομέα, Δημήτρη, ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός.
1: Για τη Νέα Τούμπα.
2: Για τη Νέα Τούμπα, μάλιστα, ότι θα ενισχυθεί και αυτή κρατικά.
1: Ότι το καλοκαίρι του 2027, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα ξεκινήσουν εργασίες για τη Νέα Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του. Οπότε το καλοκαίρι του 2027 περιμένουμε την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
2: Προχώρησε και σε άλλες δεσμεύσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Βελίδιο για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ανεργία θα βρεθεί κάτω από το 6% μέχρι το 2030. Η οικονομία θα έχει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2%. Ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ο βασικός αυξάνεται σταθερά, τα είπαμε και προηγουμένως, τα 1.000 ευρώ μέχρι το 28. Οι επενδύσεις από τα 46 να φτάσουν στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το χρέος να αποκλιμακώνεται ραγδαία, κάτω από το 120% το 2029, κάτω από το 110% το 2030. Μίλησε για τα 10 άλματα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα μέχρι το 2031. Αντιπαλός μας είναι τα προβλήματα, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ μίλησε για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας.
1: Αναφέρθηκε, δεν πρόσεξα, για τον κλειστό κουμπαρά.
2: Ο κλειστός κουμπαράς, αυτό είναι για τα παιδιά ως 2 ετών, είπε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να ανοίγουν λογαριασμό οι γονείς στα νεογέννητα. Όσα χρήματα μηνιαίως θα βάζει ο γονιός μέσα, άλλα τόσα θα βάζει και η κυβέρνηση. Μίλησε για 60.000 ευρώ που μπορούν μέχρι το τέλος, μέχρι τα 18 τους χρόνια, να έχουν σε αυτό τον κλειστό λογαριασμό τα βρεφάκια που θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής.
1: Και πολύ σημαντικά είναι για τους αγρότες, Κασιανή.
2: Έως 20.000 ευρώ λοιπόν, όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα είναι αφορολόγητο το εισόδημά τους, όπως επίσης και οι τρίτεκτοι που έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο?
2: Αυτά ήταν τα σημαντικότερα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αύριο στις 12 θα είναι η συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Τρίτη το Υπουργείο Ενέργειας.
1: Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσες αναλυτικά τι είπε ο Πρωθυπουργός στα γένεια της ΔΕΘ μαζί με τον Δημήτρη Γκάτσιο που ακούσαμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρύβε λόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
9: Κρύβε λόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Κρύβε λόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε,
11: ό,τι γίνεται στο Vegas
12: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
13: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατευτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τα μέτρα που εξήγηλε, επιστρέφουμε για 12 λεπτά στην αθλητική δράση. Η Ντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανενωμένο ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Τελικό αποτέλεσμα, όπως είπα, στο Βόλο, Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Όμως αυτό που είναι το σημαντικό, δυστυχώς χτύπησε ο Ελκαμπή όταν συγκρούστηκε με τον Σιαμπάνη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι κάταγμα κνήμης, σπάσιμο ανάμεσα στο γόνατο και στον αστράγωλο και αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε για τραυματισμό, δεν έχει βγει κάτι επίσημο. Στην Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο ημίχρονο του Άρη. Ξεκινάμε Παναγιώτης Βολάνιος, τι έγινε στο Πανθεσσαλικό που είχαμε και άλλον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Πάμε για τα επόμενα δύο λεπτά στο Παναγιώτη Βολάνιο. Πώς έγινε αυτό το 1-1 και φυσικά προέχει ο τραυματισμός του Ελκαμπή.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του Real FM. Ο Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό υπέστη την πρώτη βαθμολογική του απώλεια την τρέχουσα σεζόν για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Φτάνει έτσι τους 7 βαθμούς. Δεύτερη ισοπαλία, δεύτερος βαθμός που παίρνει σε τρεις αγωνιστικές ο Βόλος και πάλι είχε έρθει ισόπαλος 1-1 με τον Ηρακλή, τώρα το έκανε με τον Ολυμπιακό. Το γκολ ισοφάρισης για τους γηπεδούχους πέτυχε ο αμυντικός χαφ του Βόλου, ο Κόμπας, το 76ο λεπτό, αλλά έχει προέλθει από ένα... Δεν θέλω να είμαι και απόλυτα επικριτικός.
1: Από ένα λάθος του Ρέτσου ουσιαστικά.
2: Ο λέτριο σφάλμα του Δημήτρη, που μας γυρίζει 3 χρόνια πίσω. Τη σεζόν που είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό, που έκανε κάποιες ενέργειες αψυχολόγητες, που χωρίς πίεση έβαζε τον εαυτό του σε μπελάδες. Έτσι έκανε και σήμερα, 76ο λεπτό, χωρίς να δέχεται ιδιαίτερη πίεση από την επιθετική γραμμή του Βόλου, ενώ είχε στήριγμα να παίξει και δεξιά πάσα στο δεξιό.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι οι παίκτες ήταν και σοκαρισμένοι. Φάνηκε ότι θα το πει και ο κύριος Μεντιλίμπαρ, το είπε και ο κύριος Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του. Βάζεις μια νοτελεία, Παναγιώτη, να ακούσουμε τι είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το παιχνίδι.
3: Δυστυχώς είναι από τις φορές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα. Είδα και τον ίδιο σοκαρισμένο μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Αν θέλει, αν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό.
4: No sé, no, estaba en la tendinole cuando...
5: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ και αυτό γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο γιατί ήμασταν απόντες. Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησε στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει, κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
4: Ποιος είσαι ήταν αφετός.
1: Παναγιώτης, ακούμε.
2: Πολύ σωστές οι δηλώσεις του Βάσκου προπονητή και αυτό που πες εσύ Δημήτρη, ότι προφανώς επηρεάζεσαι άμεσα αν είσαι συμπαίκτης με κάποιον. Παθαίνει κάτι τόσο σοβαρό.
1: Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι και οι παίκτες του Βόλου και του Ολυμπιακού τράβαγαν τα μαλλιά τους. Σιαμπάνης ξέσπασε σε κλάματα. Πήγαν οι παίκτες πάνω από τον Ελκαμπή που ήταν ο πόνος φαίνονταν στο πρόσωπό του και το παιδί ήταν φώναζε για τον τραυματισμό, για να μην, έχουμε παραπάνω, να μην υπάρχουν παραπάνω εικόνες. Ήταν συγκλονιστικό το θέαμα, πραγματικά, Παναγιώτη.
2: Σίγουρα η αναμέτρηση που έληξε η Σόμπαλη σημαδεύτηκε από αυτό.
1: Και έρχεται σε δεύτερη μοίρα, νομίζω, για όλους τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, το αποτέλεσμα φάνηκε εμφανώς επηρεασμένος ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο ημίχρονο, η πιο επικίνδυνη φάση που δημιούργησε η ομάδα του με τη Λίμπαρτα πάλι από ένα κόρνερ, μια κεφαλιά του Φρόιλερ. Αλλά την απομάκρυνε με τη βοήθεια του Σιαμπάν και αμυντικός του Βόλου. Δεν υπήρξε καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό επικίνδυνη την εστία για να πούμε ότι είχε σοβαρές προϋποθέσεις να πετύχει δεύτερο γκολ. Ωστόσο, στο λάθος που έκανε ο Ρέτσος, πήγε να μπει αυτό το γκολ γιατί του δίνει στήριγμα εκτός τέρματος ο Ορτέγκα. Πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει τελική γραμμή ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Πήγε λίγο πλάγι αυτή, την πήρε ο Λάμπρου, γύρισε εντός περιοχής. Πετάχτηκε εκεί μες στην περιοχή ο Κόμπα από το ύψος μικρής περιοχής. Πλάσαρε οριζόντιο δοκάρι και μέσα. Μετά δεν υπήρξε κάποια καλή στιγμή για κανέναν από τους δύο ώστε να πάρει τη νίκη. Αλλά είχε παγώσει ο ρυθμός Δημήτρη στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά. Ήταν όλο το γήπεδο σίγουρα επηρεασμένο. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού που δώσαν βροντερό παρόνια ακόμη μια φορά σε εκτός έδρας αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού.
1: Και τώρα για τη θέση του Ελκαμπή φέρνει Γιάρεμτσουκ ή Κλέιτον στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, λογικά, Παναγιώτη, για να κλείσουμε με αυτό.
2: Σωστά, υπάρχουν αυτοί οι δύο σεντερφόρ ακόμη στο ρόστερ. Ο Γιάρεμτσουκ που από την αρχή της προετοιμασίας στο βασικό στάδιο είχε ζητήσει και γνωστοποιήσει ότι επιθυμούσε να παραμείνει στη Λιόν και μετά ζήτησε εκ νέου μεταγραφή. Δεν έχει βρει ακόμη χρυσή τομή για να αποχωρήσει ο Ουκρανός. Για τον Κλέτον υπήρχαν δημοσιεύματα, ίσως πήγαινε σε μια τουρκική ομάδα ως δανεικός, αλλά μιας και οι δύο ακόμη υπάρχουν στο Ρέντι. Του Ρέντι να δούμε αν θα επανενεργοποιηθούν για να καλύψουν το κενό του Μαροκινού.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βολάνη. Θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βολάνη. Μας είπε για το Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Με φυσικά την πολύ άσχημη είδηση των Ελκαμπή, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει κάταγμα κνήμης. Περνάμε τώρα στον Μιχάλη Φουστέρη, αφού πω εγώ πρώτα ότι το ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό λέει ο Μεουναή αποστολή για το αυριανό παιχνίδι, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νέο αποκλεισμα της ομάδας, ο Αζεντίν Ουναή, συμπεριλήφθηκε εκτός οι τραυματίες Τσιριβέγια, Τσάπρας, Παντελίδης, όπως και ανέτοιμος ο Κρίστιαν Σεν. Μιχάλη Φουστέρη, 1-0, Ελέο Βάρκα.
6: Ναι, καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι.
1: Να, με ένα λεπτό, Μιχάλη, επειδή τρέχουν ειδήσεις. Είπαμε, είναι κάταγμα κνήμης αυτό που είπα και εγώ, και αύριο θα χειρουργηθεί ο Αγιούπ Ελκαμπή, θα διακομίζεται άμεσα σε νοσοκομείο στην Αθήνα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, πιθανότατα αύριο. Η απουσία θα είναι, υπολογίζεται, 6 με 7 μήνες. Πάμε τώρα για την ΑΕΚ, ακούμε Μιχάλη.
6: Λοιπόν, είμαστε στο ημίχρονο της αναμέτρησης ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα από το 10ο λεπτό. Ήταν μια υπέροχη συνεργασία των Κατσίνοβιτς, Γιώβιτς και Μάγερ. Τελικώς αποδέχτης ο Ούγκρος, έστειλε εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Από εκείνο το σημείο και μετά η ΑΕΚ συνέχισε να είναι επιθετική. Έχασε και άλλες καλές ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά της. Τα τελευταία 5 με 10 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ο Άρης φάνηκε να ισορροπεί το παιχνίδι, χωρίς βεβαίως να χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει ένα ακόμα ημίχρονο για να δούμε αυτή τη μάχη των δύο κίτρινο-μαύρων. Να σας πω τις συνθέσεις με τις οποίες έχουν ξεκινήσει δύο ομάδες. Για την ΑΕΚ, 300 Μοκουτί, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κατσίνοβιτς, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλης, Γιώβιτς και Βάργκα. Και για τον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει παρατάξει τους Βέχρο, Ρίτσαρτς, Φαντικά, Γένσεν, Σούταλο, Μπασιρού, Ράτσιτς, Μάνου Γκαρθία, Γκαρέ, Γιαννιώτα και Καντελβέρε. Να σας πω πριν κλείσουμε ότι στο πλαίσιο του εφαγωνίζεστε που πρεσβεύει ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξενεί σήμερα δύο μεγάλα ονόματα του κλασικού αθλητισμού, την χρυσή Ολυμπιονίκη στο Βάδιν, την Αντιγόνη Τρισπιώτη, αλλά και την πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκη επίσης την καλλιτεχνική κολύμβηση, την Ευαγγελία Πλατανιώτη.
1: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Τελικό αποτέλεσμα στην Αγγλία με κορυφαίο τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τον τραυματοφύλακα. Χαλ Άστον Βίλα 0-0. Κράτησε το 0 και πάλι στην εστία του ο Τζολάκη. Στη Γαλλία, τελικό Λανς Λορεάν 0-1. 12ο λεπτό Νις Μαν 0-0. Και Χαύρι Μπρέστ 0-1 στο 12ο λεπτό. Στην Γερμανία, τελικό Σάλκε Μπάγερ Μονάχου στο 0-0. Στην Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο Σανταντέρ 3-2. Στην Ιταλία η Ίντερ με ανατροπή 3-2 κέρδισε την Νάπολη. Και νωρίτερα η Τωρίνο έχει κερδίσει στη Φλωρεντία τη Φιωρεντίνα με 2-1. 11ο λεπτό Ρώμα Αταλάντα 0-0 σε ό,τι αφορά το Ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ακόμα στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε πριν από λίγο η απόκτηση με δανεισμό του Ντιέγκο Κώστα από την Κράσνονταρ, επίσημα τον 27χρονο Βραζιλιάνο στόπερ, δανεικό από την Κράσνονταρ. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην ΔΕΘ ανακοίνωσε για τη νέα Τούμπα στόχος να ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι του 2027.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
8: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Ντερτινής, πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
10: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξένης. 2628 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξένης.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Είναι

0: πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

a vision dancing my way. The cosmic giggle invites us to play.